0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

στο Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Greece. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Greece. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: εγώ.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, Μισό Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, Μισό Κρίγορ.
2: Ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

Άγγελο Σαγκράτου στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Θα περάσει τώρα λίγη ώρα με τα καλύτερα μας ζεμπέκικα.

Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μέλλον. Μαρίνα.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes Vaz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν εισόδος. Σας περιμένουμε και πάλι. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Pondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Pondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ακούτε Φωνή των Ονείρων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από το

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
2: Νότης Φακιανάκης, ζωντανή ηχογράφηση.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο. 611-9 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ήτανε ο Νότης Φακιανάκης, τα κλεμμένα. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική. Ακούτε φωνή των Ελλήνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Δημήτρης Μπάσης. Μέρα Μαγιού.

0: κύριοι, είναι το πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Έθνος στις 4. Στο μικροσκόπιο της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται οι επαφές και οι μετακινήσεις του Παλαιστινίου που συνελήφθη με την κατηγορία της τρομοκρατίας. Οι αρχές χαρτογραφούν.
1: Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.

Thank you.

0: στιγμής έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας, ενώ μετά από έρευνες εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χρηματικό ποσό που ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ.
1: Επί 32 έτη που εργάζομαι στο Δήμο Κηφισιάς, δεν έχω ποτέ και με κανένα τρόπο παραβεί τα καθήκοντά μου και ούτε βεβαίως έχω λάβει ποτέ χρήματα από τον οποιοδήποτε, προκειμένου να εκτελέσω τα καθήκοντά μου. Όλες όμως τις φορές έχω απαλλαγεί αμετάπιτα στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών ήδη από το προκαταρκτικό στάδιο.
0: Από τους πολίτες ζητούσαν από 1.000 μέχρι 30.000 ευρώ για να μειώσουν πρόστιμα, κυρίως σε αυθαίρετα, για να εξετάσουν οικοδομικές άδειες με προτεραιότητα και να τακτοποιήσουν κάθε είδους εκκρεμότητες σχετικά με οικόπεδα και οικοδομές. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν ιδιόχειρες σημειώσεις που φέρεται να περιλαμβάνουν χρηματικά ποσά και ονόματα που ερευνάται ο ρόλος του στην υπόθεση. Η πρώτη επαφή, σύμφωνα με την έρευνα, γινόταν συνήθως με διαζώσεις συναντήσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώρους στάθμευσης και οχήματα. Ακολουθούσε έλεγχος των φακέλων, όπου απαιτούνταν έβγαιναν οδηγίες για αλλαγές στα έγγραφα ώστε οι υποθέσεις να λάβουν τις αναγκαίες εγκρίσεις και στο τέλος παραλάμβαναν το παράνομο χρήμα. Σε μία από τις υποθέσεις που εξετάζονται, το κύκλωμα φέρεται να ζήτησε 5.000 ευρώ για προέγκριση οικοδομικής άδειας σε ακύρητο των βορείων προαστίων.
2: Να ξέρω πόσο πιο γρήγορα μπορώ να το κάνω. Επειδή θα με βοηθήσεις, θέλω να σε πληρώσω κιόλας να μην το κάνουμε τζάμπα.
1: Καλά.
2: Να πούμε αυτά. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι. Να με πληρώσεις.
0: Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της δράσης του κυκλώματος και αν υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που συνδέονται με αυτή, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα.
3: Αναταραχή επικρατεί στο Belfast. Διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης, ανταποκρινόμενοι στα καλέσματα διαμαρτυρίας μέσω διαδικτύου μετά τη βία επίθεση ενός Σουδανού που τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι έναν πολίτη το βράδυ της Δευτέρας. Οι εικόνες είναι πολύ σκληρές, περίδουλα σκούρα, προκάλεσαν αγανάκτηση, με τις αρχές μάλιστα να καλούν για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στην πόλη.
4: Ταραχές σημειώθηκαν στο Belfast, όπου συγκεντρώθηκαν διαδηλωτές που διαμαρτύρονται κατά της μετανάστευσης μετά την πρωτοφανούς αγριότητας επίθεση με μαχαίρι που έλαβε χώρο το βράδυ της Δευτέρας. Ασκοφόροι άνδρες, ντυμένοι στα μαύρα, έβαλαν φωτιά σε κάδους και οχήματα στους δρόμους της πόλης, ακόμα και σε σπίτια. Η κυκλοφορία διακόπηκε για αρκετές ώρες, ενώ ο κόσμος συγκεντρώθηκε και σε άλλες πόλεις της Βόρειας Ιρλανδίας. Στο σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ο δράστης να επιτίθεται με μανία με ένα κουζινομάχαιρο σε ένα...

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
1: Στο πρώτο σετ, μετά από λίγο διακόπηκε ο αγώνας. Ρωτήθηκε επίμονα από...

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, μισό Clearwater.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μπουρδέλο.
0: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και σπέσιαλ ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφή. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος.
2: Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η δικιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
3: Πολλές γυναίκες γνώρισαν.

Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουήλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο, και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos.

0: Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Γεύση Ρέστρεπ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβασταλέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Ρέστρεπ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεσερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας πέφτει.

0: Yesus, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Προσοχή, προσοχή! Το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club. 205 Hibiscus Street is the top of Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Thank you.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει η καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
2: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπεται και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: Hondo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Hondo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Hondo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Hondo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Hondo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Hondo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Hondo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Hondo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Hondo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Hondo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Hondo's Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Verena's Taverna και Grill, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, is the Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

0: λόγια και φίλοι. Μόνο να μην εκδώσει αποδείξεις.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Για αυτά που ζήσαμε πάντα.
2: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στο πάρεις και

Στην εκπομπή 20 χρόνια να οικοτρεύω. Δίκη μου σχόλιο. Θα κλείσω

Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριντας, η Φωνή των Ελληνών. Η εκπομπή που ακούτε μετρείται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκη Μοσχολιού. Το γράμμα και η φωτογραφία.

Μίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Πάνω σγαβαλά σε Ρία Κούρτη στην εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: με την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Γιατί είναι έξυπνοι σας.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Κρυφό μαράζι.

στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι και την ΚΡΕΤ. Χτύπαμε κατάστατα

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των γενών.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Και αρχίζουμε με τον Στέλιο Καζατζίδη, ένας μάγκας στο Βοτανικό.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και

ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς. Μην είναι αγάπη μου κοντά μου. Πάνος Γαβαλάς.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Βρέχει στην φτωχού γειτονιά.

Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκοτραγούδια. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα. Γράψε αλλήμον σε εσένα.

0: Dr. Maria Lourdes would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Η αγάπη χρόνια δεν κοιτά. Σπύρος Αγοραίος, Ζωής Αγοραίου.

0: μη μου λέτε.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης, μη μου λέτε για αυτήν.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
1: Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ακούτε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: This is WPSO 1500 in New Pakritzi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Πολύ πάνω, η ευχή της μάνας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πάνος Γαβαλάς.

Και αυτός ήταν ο Πάνος Γα... Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Καρδιά παραπονιάρα.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πάνος Γαβαλάς, Ερία Κούπα.

0: Μαρίνια λέει. Άνοιξε πέτρα.
1: Άνοιξε πέτρα.

Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα δεν σ' αξίζει αγάπη μου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γρηγόρης Μπιθικότσης. Από το Α στο Μέγα.

Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριντας, η Φωνή των Αγγινών. Η εκπομπή οποία ακούτε μετρείται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκη Μοσχολιού. Το γράμμα και η φωτογραφία.

στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι και την ΚΡΕΤ. Χτύπαμε κατάστημα

This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwaves. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, στην εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

με την Κατερίνα Στανίση και Δημήτρη Κοντολάζο. Δείξε μου τον τρόπο να σ' αγαπώ.

καρδιά μου είχες αγαπήσει. Στράτους Διονυσίου. Jenny Vargas.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των ονειρών.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Γιάννης Καλατζής, στην εκπομπή μας Λαϊκά Τραγούδια. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω.

FC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο FC Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το Sun Pit College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια, διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολύπανο. Αχάριστη.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.

Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Στέλιος Καζατζίδης, αυτή

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι «Βάλε κάποιο».
1: Βγάλε από τη πόρτα.
0: Βίκυ Μοσχολιού, «Βάλε κι άλλο πιάτο».

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Η φωνή των Ελλήνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ελλήνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ελλήνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ελλήνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ελλήνων να σβήσει. Η φωνή των Ελλήνων είναι η δική σας φωνή.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή επιμελεί και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή επιμελεί και παρουσιάζει.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγινών με λαϊκές επιτυχίες. Στη συνέχεια, Ρίτα Σακελαρίου. Ρίτα Σακελαρίου, απορώ.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρτα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το San Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Στα Ποστόλη το κουντούκι.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια. Και εδώ ο Τόλης Βοσκόπουλος. Είναι αργά.

0: Αποστόλης Βοσκόπουλος. Είναι αργά.
1: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.
2: Ακούτε τη Φωνή των Ελλήνων.
1: Μανώλης Λιδάκης. Σε χρειάζομαι.

Γιάννης Πουλόπουλος, αγάπη μου, αγάπη μου. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός, κεντρικής ραδιο. Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει τώρα λίγη ώρα από επιτυχία σε επιτυχία.

Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Τα καλύτερα μας χρόνια. Το Λισβοσκόπουλος. Το χωρισμού η ώρα.

0: Anatolis Voskopoulos.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lulurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ήταν ο Λάκης Αλεξάνδρου, αντίο για πάντα. Ακούσατε την εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Στέλιος Ρόκος, Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Στην εκπομπή μας, έλα φρολαϊκά τραγούδια.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση. Έμπνε.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwings. Και τυχώματα να διώξω τα σύννεφα.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτινιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς. Συνεχίζουμε την επόμενη μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ρανό.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη.

0: Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος Κωνσταντίνος.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Θέλω κοντά σου να μείνω.

0: Γεύση Ρέστορεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορεντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να χορτάρεις.
0: Συνεχίζω με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοτα. Μη μου χτυπάς στα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

Γρηγόρης Μπηδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

Γρηγόρης Βητηφώτης. Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Κρέη. Γρηγόρης Βητηφώτης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

Γρηγόρης Βιδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

0: της παλιάς πόλης. Η ιστορία συναντά το πολιτισμό σε κάθε βήμα.
1: Και τώρα, ψιθυρί καρδιάς.

0: Ψήθυρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια. Συνεχίζουμε με Νίκο Γκουνάρη. Τέτοια αγάπη.

0: Προσοχή, προσοχή! Το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη. Μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν εισόδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε
0: πάντα. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίδη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μανώλη Ισιώτης. Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα. Μέρι Λίντα Μανώλη Ισιώτης.

0: Ήταν. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Σπύρος Αγοραίος. Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Feet College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστρατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: Όλοι είπαν, πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών.
1: Είσαι στροφαρής και ένα φορτάρι.
0: Όλοι είπαν, πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδι. Αλέξια, τρυφερά.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση.

Αναστασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίφ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Μανώλη Ακελόπουλο.

Και συνεχίζουμε τραγούδι Μίνα μου. Ακούτε τη φωνή των γενών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

0: το Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίλ. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγουδία. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Η άμαξα μες στη βροχή.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Κάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Κλίγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727 581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East of Cleveland.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Γιάννης Πάριος, τόσα γράμματα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδά Στέλιος Χατζατζίδης, ο κύριε Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερη μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών.

0: Μουσική και τραγούδια για όλους.
1: Είναι απειλές από τον Τραμπ και η απάντηση από την
2: This is WPSO 1500 New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με τα νεότερα για το διπλό φωνικό μητέρας και γιου στο Αίγιο. Δίωξη για ανθρωποκτονία ασκήθηκε στον 65χρονο σύντροφο της δολοφονημένης γυναίκας. Προανακριτικά έπεσε σε αντιφάσεις, ωστόσο εξακολουθεί να αρνείται ότι του σκότωσε. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Μητέρα και γιος φαίνεται πως έδωσαν μάχη με τον δολοφόνο τους.
3: Και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας περιλαμβάνει δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του 65χρονου στο Λόγκο Αιγίου. Όπως έγινε γνωστό, λίγο μετά το μεσημέρι συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων υγειαλείας κατηγορούμενος για τη διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της και παράβαση του νόμου περί όπλων. Κατά την προανάκριση στις αστυνομικές αρχές, είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.
4: Ο Δρουμκαλί ήταν ήσυχοι εδώ πέρα, μια χαρά. Χρόνια τους έβλεπα αυτούς εδώ πέρα. Χρόνια. Τώρα τι έγινε, παιδιά, τι να σου πω.
5: Δεν μπορούσα να περιμένω κάτι, ότι θα γίνει τέτοιο πράγμα. Τώρα τι γίνεται παρά μέσα, θα βρούμε εκείνη που πρέπει να το βρούμε.
3: Η μητέρα έφερε αμυντικά τραύματα, γεγονός που σημαίνει ότι προσπάθησε να προστατεύσει το γιο της.
6: Δεν περιμέναμε αυτό το πράγμα. Αλλά ο ψυχισμός του ανθρώπου δεν ξέρει τι.
7: Ήταν καλή κομπέρα, ήσυχη ήταν. Και ο Ιταλός ήσυχος ο Ρωσάς. Τώρα τι γίνεται δεν ξέρω.
3: Η διπλή δολοφονία αποκαλύφθηκε λίγο πριν τις 12 χθες το μεσημέρι.
8: Δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί κάποιες ώρες, 5 έως 6 ώρες που μεσολαβεί από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία. Φέρει κάποια τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει στους αστυνομικούς και συνάδουν με τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι.
4: Δυσάρεστο, πολύ. Σε ένα χωριό με 200 ανθρώπους και να γίνεται αυτά τα πράγματα.
3: Ο 26χρονος που έκανε το μεταπτυχιακό του στη Γερμανία είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από 2 μέρες.
1: Έχουμε συνδεθεί με το Αίγιο και την Αθανασία Σταμοπούλου. Από την αστυνομική έρευνα έχουν προκύψει σημαντικά στοιχεία εις βάρος του 65χρονου που τον καθιστούν ως τον φερόμενο δράστη της διπλής δολοφονίας. Ο Ιταλός Αθανασία δεν πείθει τους αστυνομικούς με όσα ισχυρίζεται, ούτε ομολογεί όμως.
9: Ακριβώς, Κλίσσα, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο έφυγε από την αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγίου προκειμένου να μεταβεί στο δικαστικό μέγαρο της πόλης για να πάει στον εισαγγελέα. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του με 6 μαχαιριές στον 26χρονο και πάνω από 20 στην 54χρονη γυναίκα. Φαίνεται πως οδηγήθηκε χθες το μεσημέρι ο 65χρονος. Αρχικά να σας πω ότι το πρώτο το ζητούμενό του ήταν ο 26χρονος γιος, τον οποίο χτύπησε πρώτα με μαχαίρι και στη συνέχεια με το αεροβόλο όπλο του στον κρόταφο. Ήθελε να το τελειώσει εξ επαφής. Στο μεταξύ, οι 20 μαχαιριές που φέρεται ότι έδωσε στη μητέρα, χτύπησε τη μητέρα, δείχνουν μένος, δείχνουν πάλι και δείχνουν ότι ήθελε να τελειώσει και τα δύο άτομα ο δράστης. Τώρα να σου πω ότι.
1: Για τα σενάρια, Αθανασία.
9: Ότι μολονότι δεν.
1: Που εξετάζονται για το κίνητρο ή τα κίνητρα. Ποια είναι τα σενάρια που εξετάζονται για τον 65χρονο, για το κίνητρο, ώστε να φτάσει στο έγκλημα.
9: Είναι διάφορα τα σενάρια. Ένα από αυτά είναι ότι ίσως ο 26χρονος είπε στον 65χρονο ότι θέλει να πάει μαζί του στη Γερμανία η μητέρα του. Αλλά είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Οι αστυνομικές αρχές θα το διελευκάνουν τις επόμενες ώρες. Να σου πω ότι μεταφέρθηκε εδώ στο Αίγιο, στο αστυνομικό τμήμα, ο 65χρονος αρχικά συνελήφθη για κατοχή όπλων. Όμως πάνω από 6 ώρες κατάφεραν οι αστυνομικοί να έχουν εκείνα τα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην σύλληψή του για την ανθρωποκτονία από πρόθεση κατ' οσυρωή και την παράβαση του νόμου περί όπλων. Ήταν τέτοια τα ευρήματα, δηλαδή οι κοιλίδες αίματος πάνω στα ρούχα, αλλά και οι αμοιχές που έφερε στο ίδιο του το σώμα. Το γεγονός ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια παραβίαση του σπιτιού, με συγχωρείς. Οπότε όλα αυτά οδήγησαν τις αρχές Καθώς επίσης, και ενώ μένουν σε μια ήσυχη γειτονιά εκεί στο Λόγο, υπήρχε και βιντεοληπτικό υλικό το οποίο αξιοποιήθηκε από τις αστυνομικές αρχές και έφτασαν στη σύλληψή τους.
1: Δεν έχει δώσει για τίποτα απαντήσεις ο 65χρονος. Υπάρχει και αυτό το χρονικό
9: και δεν
1: κενό
9: έχει ομολογήσει
1: των περίπου 6 ώρων, το οποίο
9: 6 ώρων
1: ούτε αυτό μέχρι στιγμής έχει δικαιολογηθεί επαρκώς.
9: Λέει ότι στις 7 η ώρα ξύπνησε, είδε κλειδωμένη την πόρτα του δωματίου της γυναίκας του, ξανακοιμήθηκε, δεν επιχείρησε δηλαδή να την ξυπνήσει, ενώ είχαν ένα ιατρικό ραντεβού και ήταν και επίγον, φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρθηκε ούτε γι' αυτό, κοιμήθηκε, ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, μάλιστα χθες αργά το βράδυ οδηγήθηκε και στο νοσοκομείο γιατί αισθανόταν δυσφορία από το αλκοόλ, ένα μείγμα συγκεχημένων πραγμάτων τα οποία δεν έπεισαν τις αστυνομικές αρχές.
1: Να ευχαριστήσουμε την Αθανασία Σταμαπούλου για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σκηνές χάους και τρόμου περιγράφουν το σκηνικό στο Belfast της Ιρλανδίας, με σπίτια και αυτοκίνητα παραδομένα στις φλόγες τη νύχτα που πέρασε, μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό με μαχαίρι στη μέση του δρόμου. Έγιναν, λέει, λασίες και οδομαχίες. Οι εξαγριωμένοι διαδηλωτές έκαψαν σπίτια και επιχειρήσεις μεταναστών στο Belfast, τη Σκωτία και την Αγγλία, υποκινούμενοι και από ακροδεξιές οργισμένες φωνές από το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό.
10: Κατοικίες φλέγονται. Αυτοκίνητα καίγονται στους δρόμους. Οικογένειες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Επιχειρήσεις και κατοικίες μεταναστών μπαίνουν στο στόχαστρο.
11: Το Belfast ζει δεύτερη νύχτα ταραχών.
12: You can see the aftermath, the shell, the charred remains of people's properties inside there. The living room of someone's property, clearly they have had to be evacuated.
11: Στον απόϊχο της επίθεσης με μαχαίρι από 30χρονο υπήκοο Σουδάν. Το θύμα, άνδρας περίπου 40 ετών, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με τραύματα στο πρόσωπο, τα μάτια και το λαιμό. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και αναζωπηρώνει τη συζήτηση για τη μετανάστευση. Λίγες μόλις ημέρες μετά τα επεισόδια στο Southampton για την υπόθεση του 18χρονου Χένρι Νόβακ. Στο δικαστήριο σήμερα οδηγείται ο 30χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η ένταση δεν περιορίζεται μόνο στο Belfast. Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις χθες. Στο Λονδίνο, στη Γλασκόβη, στο Εδιμβούργο. Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων. Ο Elon Musk κοινοποίησε ανάρτηση του γνωστού ακροδεξιού ακτιβιστή Tommy Robinson. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην επηρεάζονται από διαδικτυακές παρεμβάσεις. Η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισελ Ονίλ, μιλά για καθαρή αλητεία. Οι αρχές φοβούνται νέα επεισόδια.
1: Προφυλακίστηκε ο Σουδανός για την άγρια επίθεση. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Τον έσωσαν την τελευταία στιγμή ένας 32χρονος πατέρας μαζί με δύο ακόμη άτομα που αψηφώντας τον κίνδυνο ακινητοποίησαν το δράστη. Σύνδεση με Λονδίνο. Ευδοξία Λιμπέρη, η πρωτεύουσα μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη.
13: Λοιπόν, έγινε σήμερα γνωστό στο δικαστήριο ότι ο άντρας που δέχτηκε επίθεση έχασε το αριστερό του μάτι, μάλιστα, από τα τραύματά του. Πρόκειται για μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει ακόμα περισσότερη οργή, πρέπει να σου πω, Χρήστα, στη Βόρεια Ιρλανδία και αλλά και σε όλη τη χώρα, αναφορικά, πάντα συνδεδεμένο με το μεταναστευτικό. Ο κατηγορούμενος, ο 30χρονος Σουδανός Χάντι Αλοντίτ, παραμένει υποκράτηση μετά την άρνηση του δικαστηρίου να του χορηγήσει εγγύηση. Κατά την ακροματική διαδικασία σήμερα το πρωί έγινε γνωστό ότι έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 αφού πέρασε από το Παρίσι στο Δουβλίνο και κατόπιν στη Βόρεια Ιρλανδία και μάλιστα είχε λάβει καθεστώς πρόσφυγα μέχρι το 2028. Την ίδια ώρα οι αρχές προσπαθούν να αποτρέψουν νέα επεισόδια μετά τις βίαιες ταραχές των τελευταίων δύο νυχτών. Σπίτια, οχήματα και επιχειρήσεις έγιναν στόχος, όπως είδαμε στο βίντεο, επιθέσεων, ενώ η αστυνομία κάνει λόγο για στοχευμένη βία εναντίον των μεταναστών.
1: Είναι σοκαριστική, Ευδοξία, η αγριότητα των διαδηλώσεων. Πολύ σκληρές οι εικόνες.
13: Ναι. Ναι, βάλανε φωτιά στα σπίτια, δηλαδή με κίνδυνο να καούν άνθρωποι. Οι οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τα νοικοκυριά τους.
1: Το ίδιο σοκαριστικό
13: είναι πάρα πολύ κίνδυνο.
1: Το ίδιο σοκαριστικό είναι και το βίντεο, έτσι, από τη στιγμή της επίθεσης του Σουδάνου στον άντρα.
13: Ακριβώς, ναι. και η αστυνομία λέει να μην αναπαράγεται πλέον αυτό το βίντεο, γιατί θα προκαλέσει περισσότερες βίες ταραχές. Αυτή η συζήτηση βέβαια αναζωπυρώνεται τώρα και είναι κοινωνικό και πολιτική βόμβα αυτό που συμβαίνει. Αναζωπυρώνει την συζήτηση για το μεταναστευτικό με πολλές φωνές, όπως είδαμε και στο βίντεο, όπως του Τόμι Ρόμπισο, του Εθνικιστή, και τον Ήλον Μάσκ, που από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αναπαράγει αυτά τις αναρτήσεις, να επικεντρώνονται στο μεταναστευτικό.
1: Νέες ταραχές.
13: Ναι. Ναι, ναι, οι αρχές είναι σε αυξημένο συναγερμό, υπάρχουν φόβοι για νέες ταραχές, υπάρχουν φόβοι για εξάπλωση των ταραχών και σε άλλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, οπότε είναι όλοι στα κόκκινα που λέμε, Χρύσα. Είναι μια επικίνδυνη κατάσταση και μάλιστα έρχεται πάρα πολύ σύντομα μετά από την υπόθεση του Χένρι Νόβακ, αυτό το βίντεο που όλοι είδανε, όπου ένας Σιχ μαχαίρωσε τον Χένρι Νόβακ και πέθανε μετά από τη σύλληψή του από την αστυνομία, με λάθος της αστυνομίας, ναι, βέβαια. Αυτά όλα και τόσο κοντά το ένα μετά το άλλο αναζωπυρώνουν αυτή τη συζήτηση, και βέβαια όταν τα εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση, όπως είπα, μακροδεξιές, εθνικιστικές φωνές, τότε το κλίμα εδώ πέρα γίνεται πραγματικά επικίνδυνο, Χρυσά.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, ήταν η Ευδοξία Λιμπέρη. Πίσω εδώ με εντάσεις άρχισε σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, Εμμανουέλα Αργύτη. Έχουν τοποθετηθεί ήδη αρκετοί πολιτικοί αρχηγοί.
14: Και πριν από λίγο, Χρύσα, πρέπει να σου πω ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συνεδρίαση, η οποία στην ουσία άναψε το πράσινο φως για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Από την πλευρά της πλειοψηφίας έγινε μια προσπάθεια να επιδιωχθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση, μόνο που δεν βρήκε ανταπόκριση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και γι' αυτό δεν προτίθεται να στηρίξουν και καμία από τις προς αναθεώρηση διατάξεις. Είναι απολύτως αναξιόπιστη, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης για την κυβέρνηση, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να του απαντά λίγο αργότερα ότι με αυτή του τη στάση και το όχι σε όλα, επιδιώκει να ακυρώσει στην ουσία της αυτή τη συνταγματική διαδικασία και δεν εξυπηρετεί τη θεσμική μνήμη την οποία επικαλέστηκε. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Φλωρίδη σημείωσε ότι οι προτινόμενες αλλαγές στοχεύουν στον περαιτέρω εξυγχρονισμό του κράτους, αλλά για να το πούμε με ένα τίτλο, στην απόκτηση μεγαλύτερης ισχύως από τη χώρα μας. Η αντιπολίτευση πάλι έχει διαφορετική ανάγνωση. Είναι αντίθετα τα κόμματα στην πρόταση της πλειοψηφίας και ασκούν σκληρή κριτική τόσο για το διάστημα των 2 μηνών που αποφασίστηκε να συνεδριάσει αυτή η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, όσο και για τις fast track διαδικασίες που ακολουθούνται, σχολιάζοντας ότι υπάρχει άρωμα εκλογών στο βάθος. Η Επιτροπή αυτή, Χρύσα, και κλείνω με αυτό, θα αποτελείται από 42 μέλη, θα έχει διακομματικό προεδρείο και εντός 2 μηνών θα πρέπει να παραδώσει την έκθεσή της, ενώ πρόεδρός της αναμένεται να είναι ο Μάκης Βορύδης.
1: Ευχαριστούμε, Μανουέλα, να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις.
15: Η επιτυχία επομένως του παρόντος εγχειρήματος είναι η Επιτροπή Αναθεώρησης Πρωτείνουσας Βουλής να καταφέρει να αρθεί πάνω από τις τρέχουσες μικροκομματικές αντιπαραθέσεις και να αποφασίσει το νέο καταστατικό χάρτη της χώρας με το βλέμμα της στραμμένο όχι στις επόμενες εκλογές αλλά στις επόμενες γενιές.
16: Για ποια συνένεση? Η συνένεση και η καλή θέληση προϋποθέτει αξιοπιστία και εσείς είστε απολύτως αναξιόπιστοι. Πόσες φορές τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιήσατε το άρθρο 86 για να δέσετε και όχι για να λύσετε τα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης και τολμάτε να μας λέτε για αξιοπιστία? Το ΠΑΣΟΚ συνένεση δίνει μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή, γιατί πρέπει πρώτα να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Μόνο έτσι προστατεύεται η συνταγματική αναθεώρηση από τις δικές σας μικροκομματικές σκοπιμότητες.
17: Η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της συγκάλυψης δεν έχει κανένα εχέγγυο εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Να το πούμε απλά. Κανείς πολίτης δεν σας εμπιστεύεται. Και κανείς και καμία στην ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να πιστέψει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη και με υπουργό απουσίας της δικαιοσύνης τον κύριο Φλωρίδη, που ντροπιάζει την καρέκλα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Μην αναμένετε λοιπόν συνενέσεις σε αυτή τη διαδικασία. Μήπως νομίζετε ότι δεν θα πάρει χαμπάρι ο ελληνικός λαός το νέο κοστούμι που ράβεται σε βάρος του και με τις προτάσεις για αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση? Μήπως τελικά, επειδή ετοιμάζεται εκλογές τον Οκτώβριο, εδώ και τώρα απαιτούμε να μην συνεχίσετε αυτή την απαράδεκτη διαδικασία. Βάλτε ένα φρένο στην αλαζονία σας, στην ανηθικότητα, στο έτσι γουστάρω.
18: Χωρίς την εξυγίαση των θεσμών, η πατρίδα μας θα συνεχίσει να βαδίζει από κρίση σε κρίση. Κρίση αρχών, αξιών, ιδανικών.
19: Μιλάμε ως πέμπτο βήμα για την διοργάνωση συντακτικής συνέλευσης, γιατί το νέο Σύνταγμα θα προέλθει από τους πολίτες, όχι από σας. Ο λαός είναι εκείνος που θα αποφασίσει το νέο Σύνταγμα μέσα από την επιβεβλημένη, μετά από τόσα χρόνια, συντακτική συνέλευση.
1: 8 άτομα συνελήφθησαν κατά τη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση το πρωί στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ουσιών και φυσίγκια. Συνελήφθη Σπυριδούλα Κακλατζή και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης και μία γυναίκα.
20: Πράγματι, Χρύσα, με ταυτόχρονες εφόδους σε Αγίους Συναργύρους, Μαγούλα αλλά και στο κέντρο της Αθήνας ολοκληρώθηκε η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών μαζί με τη βοήθεια ανδρών της ΟΠΚΕ, όπου, όπως είπες και εσύ, εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε εμπόριο και ναρκωτικών αλλά και όπλων. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, 7 άνδρες με καταγωγή από την Αλβανία, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός της οργάνωσης, αλλά και μία ημεδαπή γυναίκα. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να μάθουμε και μέσα στην ημέρα με τις επίσημες ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας, αλλά όπως είπες και εσύ, στην κατήνα ναρκωτικών αλλά και φυσίγκια. Η δράση τους φαίνεται να ξεκινούσε από τον Δεκέμβριο του 2025.
1: Χθες η Ελλάδα έτρεξε και άλλη επιχείρηση, πάλι για ναρκωτικά, της οποίας τα μέλη είχαν dealers, ακόμη και ανήλικους.
20: Πράγματι, η ασφάλεια Αττικής εντόπισε μία ακόμα εγκληματική οργάνωση, η οποία δρούσε κυρίως στα βόρεια του νομού, Κηφισιά, Θρακομακεδόνες, Δροσιά, Εκάλη. Εκεί άτομα μικρής ηλικίας, ενήλικοι όμως, 19-20 χρονών, είχαν βρει ανήλικους έτσι ώστε να κάνουν τα βαποράκια στην ουσία της επιχείρησης. Τους χρησιμοποιούσαν έτσι ώστε να περνάνε απαρατήρητοι και να μοιράζουν, να πουλούν ναρκωτικά ακόμα και σε πάρκα και σε σχολεία. Συνολικά συνελήφθησαν 10 άτομα, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, ενώ διαφεύγει από τις αρχές ο αρχηγός της οργάνωσης.
1: Ευχαριστούμε, Σπυριδούλα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 6 κατηγορούμενοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για την εμπλοκή τους στο δεδαλώδες κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες και την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι συνομιλίες που κατέγραψε η Ελλάς αποκαλύπτουν μια καλά οργανωμένη εγκληματική δράση, Σοφία Ορφανού. Συνεχίζεται η έρευνα προκειμένου να ανοίξουν οι επίμαχοι πολεοδομικοί φάκελοι.
21: Η διαδικασία των απολογιών, Χρύσα, διήρκησε από τις 11 το πρωί της Τρίτης μέχρι και τα μεσάνυχτα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και οι 6 κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στο κύκλωμα, ωστόσο δεν έπεισαν και οδηγήθηκαν στη φυλακή. Κατά την απόφαση, μάλιστα, στο άκουσμα ότι οδηγούνται στη φυλακή, μία γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε, κυρίες και κύριοι, τα νεότερα στη Μέση Ανατολή με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Μέμου. Αλέξανδρε, παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ το τελευταίο διάστημα ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, σε ανάρτησή του πριν από λίγο υιοθέτησε ένα πολύ πιο αυστηρό ύφος, προειδοποιώντας ότι θα πληρώσουν βαρύ τίμημα οι Ιρανοί.
22: Έτσι, Χρύσα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή τη νεότερη ανάρτησή του επέκρινε την Τεχεράνη με ένα ιδιαίτερα απειλητικό ύφος. Είπε χαρακτηριστικά ότι έχουν σπαταλήσει, τους έχει πάρει πάρα πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία η οποία θα ήταν εξαιρετική για αυτούς και τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα. Ενώ στο Fox News κλιμάκωσε ακόμα περισσότερο ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς είπε στο ενημερωτικό δίκτυο ότι εξετάζει την διαταγή νέων, να διατάξει νέα χτυπήματα στο Ιράν, συγκεκριμένα στις υποδομές του Ιράν, σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και σε γέφυρες. Την ίδια ώρα ο Μασούτ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν, νωρίτερα είχε κάνει μία δήλωση στην οποία έλεγε ότι τόσο η Τεχεράνη όσο και η Ουάσιγκτον πρέπει να ξεφύγουν από την κατάσταση στην οποία έχουν εγκλωβιστεί, δηλαδή ούτε πόλεμος αλλά ούτε και ειρήνη, υποδηλώνοντας έτσι ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει η διπλωματία, ενώ νωρίτερα μέσα από διαστόματος του Εσμαήλ Μπαγκαεί, του εκπρόσωπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, κατηγόρησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υποβαθμίζουν τις διπλωματικές προσπάθειες. Είπε χαρακτηριστικά ο Εσμαήλ Μπαγκαεί ότι μετά τα γεγονότα της νύχτας που υπήρχαν συγκρούσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, πρέπει να επανεκτιμήσουμε τη διπλωματική πορεία με την Ουάσιγκτον. Οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία απαιτεί ένα ελάχιστο σταθερό περιβάλλον, είπε χαρακτηριστικά. Να σου πω ότι ιρανικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι 20.000 Ιρανοί αυτή τη στιγμή δεν έχουν νερό μετά τα χθεσινοβραδινά χτυπήματα σε δύο δεξαμενές νερού. Συγκεκριμένα οι δεξαμενές αυτές βρίσκονταν στην πόλη Κουχεστάν και ήταν υπεύθυνες για την παροχή πόσιμου νερού τόσο στην πόλη αλλά και σε 10 γύρω χωριά. Ενώ νωρίτερα, Χρύσα, είχαμε και μια ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ένα φορτηγό πλοίο και σε ένα μικρό σκάφος με 6 ένοπλους άνδρες. Το μικρό σκάφος πλησίασε το φορτηγό πλοίο 88 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεμένης και άνοιξε πυρ. Τα σώματα ασφαλείας του πλοίου απάντησαν με πυρά. Πάντως καταλαβαίνουμε ότι παρότι το γεγονός ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι νωρίτερα υποβάθμιζαν το ενδεχόμενο αυτή η ανάφλεξη της νύχτας να οδηγήσει σε επανέναρξη του πολέμου, μετά από αυτές τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, όλα τα ενδεχόμενα είναι.
1: Ναι, γιατί και ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις στο Ιράν μετά και τα τελευταία τρία κύματα αεροπορικών επιθέσεων. Ενά όμως τώρα που επανέρχεται ο Αμερικανός πρόεδρος, οπότε υπάρχει εκ νέου μια αγωνία για το τι θα ακολουθήσει και όσο η ένταση δείχνει να χτυπά ξανά κόκκινο. Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Μέμο. Θα σε δούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Στάση αναμονής δείχνουν οι διεθνείς αγορές παρά την ένταση στον Περσικό. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να τη δούμε. Στην εγχώρια αγορά οι τιμές των καυσίμων ακολουθούν σταθερά πτωτική πορεία.
0: Ακριβώς. Χρήσα, σχετικά ψύχρεμα αντιμετωπίζαν όλα αυτά τα γεγονότα και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οι διεθνείς αγορές πετρελαίων. Και το τελευταίο μισάωρο καταγράφεται μία άνοδος κατά 1,5% περίπου πάνω από τα $92 το βαρέλι. Ανακτά μέρος των σημαντικών χθεσινών απολειών που έπεσε ακόμα και κάτω από τα $90. Βέβαια, παρατηρούμε ότι έχουμε μία εβδομαδιαία πτώση της τάξης του 5 με 6% χρήσα. Αυτή η μεταβλητή, αυτή η μεταβολή φαίνεται ότι συμβάλλει και στη σταθερά πτωτική πορεία των καυσίμων στην Ελλάδα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει πλησιάσει πλέον μία ανάσα από τα 2 ευρώ το λίτρο, στα χαμηλότερα επίπεδα από τα μέσα Μαρτίου. Βλέπουμε ότι έχουμε μία σταθερή αποκλιμάκωση από τα τέλη του περασμένου μήνα. Αυτά τα κοντά 2 ευρώ χρήσα πρέπει να πούμε ότι σηματοδοτούν ότι σε πολλά πρατήρια, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή είναι πολύ χαμηλότερη. Και με μικρότερη πτώση κινείται και το πετρέλαιο κίνησης, κάτω πλέον σταθερά από τα 1,75 ευρώ. Καλές οι προοπτικές και για τις επόμενες ημέρες. Αν κρίνουμε από τις τιμές χοντρικής, το 1,46 η αμόλυβδη, στο 1,23 το πετρέλαιο κίνησης, μιλάμε πάντα για τιμές χωρίς ΦΠΑ, μιλάμε για τις τιμές με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια, Χρύσα.
1: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο, υπερδιπλάσιο το ποσοστό από τον αντίστοιχο περσινό μήνα, με μικρή ωστόσο συγκράτηση έναντι του Απριλίου. Τροφοδοτήθηκε για ακόμη έναν μήνα από τις υψηλές τιμές, κυρίως στα ενεργειακά προϊόντα. Αυξήσεις καταγράφονται και στα κρέατα, Θάνο Τσίρο. Θα μας δώσεις αναλυτικά τις μεταβολές στους δείκτες.
2: Ναι, πάμε, Χρήσα, να δούμε πολύ γρήγορα τα νούμερα όπως αποτυπώθηκαν πριν από λίγο από την Ελστάτ. Το 5,2 είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά των τελευταίων ετών, πολλών ετών μάλιστα, για μήνα Μάιο. Είναι όμως λίγο χαμηλότερο σε σχέση με τον Απρίλιο. Βλέπουν εδώ οι τηλεθεατές όλη την εξέλιξη από τις αρχές του χρόνου. Η κύριος υπέτειος είναι τα καύσιμα και τα ενεργειακά προϊόντα. Θα τα δούμε ένα προς ένα. Παραμένει στη μέτρηση το πετρέλαιο θέρμανσης ακόμα και αν δεν διατίθεται μήνα Μάιο. 53,2% λοιπόν για τον συγκεκριμένο μήνα. Το πετρέλαιο κίνησης και λόγω της κρατικής επιδότησης συγκρατήθηκε λίγο το ποσοστό αύξησης στο 24,4%. Ο Μάιος ήταν ο χειρότερος μήνας για την αμόλυβδη και έτσι αποτυπώθηκε αυτό το ποσοστό του 21,5%. Ο ηλεκτρισμός είχαμε μικρότερη ανατίμηση σε σχέση με τον Απρίλιο στο 5,9%. κάτω υπάρχει ζήτημα με το φυσικό αέριο που ανατιμάται κατά 21% σε σχέση με πέρσι. Στα τρόφιμα ο κλαδικός δείκτης έκλεισε στο 3,5% και αυτό ήταν χαμηλότερο από τους προηγούμενους μήνες. Βλέπουμε 4,4, 4,5, 5,2 κλπ. Από εκεί και πέρα όμως
1: υπάρχουν... Και μεταφορές επίσης πολύ ψηλά.
2: Ναι, θα τα δεις στη συνέχεια. Μόνο να σου πω ότι στα τρόφιμα είχαμε τους γνωστούς υπόπτους εντός εισαγωγικών, το μοσχάρι, το αρνί και το κατσίκι και τα φυτικά έλαια με τα διψήφια ποσοστά τους. Υπήρχαν όμως από την άλλη και μειώσεις με χαρακτηριστική το ελαιόλαδο, το 11,1%, τα δημητριακά που εμφανίστηκαν στο σχετικό πίνακα και τα ψάρια. Από εκεί και πέρα υπάρχει πρόβλημα με τον κλάδο των υπηρεσιών. Εδώ κυριαρχούν τα αεροπορικά εισιτήρια με το 19,2%, αλλά λόγω αριθμού ενδιαφερομένων σημειώνουμε τα ενίκια που ανατιμήθηκαν κατά 7,7% και τις επισκευές κατοικιών, αυτό το 6,8%. Εδώ κυριαρχούν τα αεροπορικά εισιτήρια το 19,2%, αλλά λόγω αριθμού ενδιαφερομένων σημειώνουμε τα ενίκια που ανατιμήθηκαν κατά 7,7% και τις επισκευές κατοικιών, αυτό το 6,8%.

0: Είναι, θα πρέπει να γίνει άμεσα.
1: Χθες είχαμε τις πρώτες συναντήσεις με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων. Σήμερα υπήρξαν επαφές με τους εκπροσώπους από τον κλάδο των σούπερ μάρκετ. Ο στόχος είναι η συμφωνία στην οποία αναφέρθηκες. Οι πληροφορίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης μιλούν για ένα θετικό κλίμα στις συναντήσεις, οι οποίες βεβαίως και θα συνεχιστούν και θα υπάρχουν σχετικές προετοιμασίες, γιατί απαιτείται χρόνος για να ολοκληρωθεί στην πράξη αυτή η συμφωνία. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε από την κυβέρνηση είναι ότι το πλαφόν στα είδη ευρείας κατανάλωσης θα παραμείνει σε ισχύ για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να κλείσει η συγκεκριμένη συμφωνία. Με βάση τον νόμο, τον υφιστάμενο ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου. Προφανώς μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης, εφόσον μέχρι τότε δεν έχει βγει ο λεγόμενος λευκός καπνός.
0: Θάνο Τσίρο, ευχαριστούμε πολύ. Στις Βρυξέλλες, κατά τη συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η Ελλάδα ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του Ταμείου. Έλενα Αποστολίδου, η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τον ρόλο της χώρας ως χρηματοδότη και στρατηγικού εταίρου στην ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας και της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων.
2: Ακριβώς, το νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Νότια Ανατολική Ευρώπη. Πρόκειται δηλαδή για ένα κέντρο το οποίο θα συνεργάζεται με τις υπό 7 ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις 6 από τα Δυτικά Βαλκάνια αλλά και τη Μολδαβία. Στόχος είναι η ενίσχυσή του στο δρόμο προς την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα θα στηρίξει με 1 εκατομμύριο ευρώ τα επόμενα 5 χρόνια. Η ελληνική συμμετοχή, χρήση, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναδεικνύει τόσο την πολιτική όσο και τη στρατηγική σημασία, καθώς η χώρα μας έμπρακτα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Εξάλλου, αποτελεί και βασική προτεραιότητα της επερχόμενης προεδρίας της Ελλάδας, της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Τώρα, όπως τόνισαν ο Κυριάκος Πιερακάκης και η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η συμμετοχή της Ελλάδας έχει και ένα έντονο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς αλλάζει πλέον κατηγορία η Ελλάδα και απολύτρια βοήθεια γίνεται σε δωρήτρια χώρα. Αυτό που τόνισε η Γεωργίεβα, η Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα. Αναγνώρισε, όπως είπε, το τεράστιο ταξίδι που έκανε αυτή η χώρα, λέγοντας ότι από την κρίση της Ευρωζώνης αποτελεί σήμερα μία από τις κορυφαίες οικονομίες της Ευρώπης και μία από τις 5, όπως είπε, με πλεόνασμα. Και μάλιστα έδωσε 2 μηνύματα. Το πρώτο, έδωσε συγχαρητήρια στην ηγεσία, στην τεράστια ηγεσία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, που οδήγησε τη χώρα σε αυτό το σημείο. Και δεύτερο, καλωσόρισε την Ελλάδα σε αυτό το νέο πρόγραμμα. Τέλος, να σου πω ότι ο Κυριάκος Πιερακάκης από την πλευρά του μίλησε για μια απόφαση σύμβολο, ένα μήνυμα ουσιαστικά που δίνει τόσο στη στήριξη της χώρας μας στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και την Ελλάδα, η οποία ουσιαστικά με την τεχνογνωσία αλλά και τις γνώσεις της μεταρρυθμίσης θα συμβάλλει στην ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Χρήση.
0: Από τις Βρυξέλλες ήταν η Έλενα Αποστολίδου, δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη.
3: Deepest gratitude to Greece for joining the IMF in a partnership to strengthen capacity in the countries that are aspiring to be members of the European Union and to recognize the tremendous journey of Greece from a country that has been experiencing a lot of trouble during the Eurozone crisis to a country that is a leading economy in Europe, one of only 5 with surplus.
4: This decision is a symbol, it's a signal on our end, because Greece used to be a country which was participating in an IMF-led program, and now it's going to be a contributor of reform knowledge and technical know-how to countries of the Western Balkans and Moldova. And second, that it is a manifestation of Greece's leadership in the broader region, which for us also comes together with greater responsibility.
0: Συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν είχε πριν από λίγο στη Σόφια ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Φέρω Τζανετάκο, η συνάντηση δείχνει ότι οι δύο πλευρές κρατούν ανοιχτούς διάβλους παρά το δυσμενές κλίμα των τελευταίων μηνών.
5: Αν μη τι άλλο, Χρήση, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Φιντάν, δείχνουν έμπρακτη διάθεση, όπως και συμφώνησαν, να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Στην ατζέντα τώρα της συζήτησης βρέθηκαν οι διατλαντικές σχέσεις. Να θυμίσουμε ότι σε λιγότερο από ένα μήνα υπάρχει και η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση προφανώς στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Τώρα, ως προς το μείζον, δηλαδή το κυοφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι μονομερής ενέργεια συνεργασίες

0: δεν παράγουν έναμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση του ήρεμου κλίματος. Επαναλαμβάνοντας, χρήστε την πάγια θέση της Αθήνας ότι η χώρα μας αναγνωρίζει μία διαφορά και αυτή δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Κλείνοντας, χρήστε να σου πω, στην συζήτηση κυριάρχησε και το Κυπριακό, καθώς βλέπουμε ότι κυοφορείται μία νέα πρωτοβουλία από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Επίκειται και συνάντηση, ταξίδι της κυρίας Ολγκίδης, απεσταλμένης του κυρίου Γκουτέρες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία, με προοπτική να διεξαχθεί μια νέα άτυπη πενταμερής εντός μάλλον του Ιουλίου ή το αργότερο στις αρχές Αυγούστου.
1: Ευχαριστούμε, Πιέρο. Το απόγευμα συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την επικύρωση της εκλογής του νέου γραμματέα Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Στη συνεδρίαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει, Μίλτο Σακελάρη, τους άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την τρίτη τετραετία.
2: Ναι, το κυβερνητικό σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ένα τρίγωνο προτεραιοτήτων, το οποίο θα παρουσιαστεί κατά διάρκεια της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα συνεδριάσει σήμερα για να επικυρώσει την πρόταση του κ. Μητσοτάκη να αναλάβει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η πρόταση, το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη αφορά πρώτον την ευημερία, δηλαδή την αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών, την περαιτέρω μείωση των φόρων, την αύξηση της απασχόλησης, τη βελτίωση της οικονομίας και την ευρύτερη σύγκληση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Το δεύτερο σκέλος αφορά την ασφαλή Ελλάδα σε εσωτερικό αλλά και σε εξωτερικό επίπεδο. Η αμυντική αναβάθμιση της χώρας μας είναι δεδομένη. Σε αυτήν την κατεύθυνση επιθυμεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να κινηθεί από εδώ και στο εξής. Και το τρίτο μέρος του τριγώνου των προτεραιοτήτων που θα δούμε το απόγευμα από τον κύριο Μητσοτάκη είναι η θεσμική αναγέννηση. Είδαμε πως το gov.gr έκλεισε 6 χρόνια λειτουργίας πριν από λίγες ημέρες. Σε αυτό επενδύουν στρατηγικά στην κυβέρνηση, όπως επίσης και στην βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών. Κλείνω με αυτό, Χρύσα. Ο κ. Μητσοτάκης θα σταθεί και στον πατριωτικό χαρακτήρα που υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία, απαντώντας έμεσα στους λεγόμενους επαγγελματίες ανησυχούντες.
1: Σε ευχαριστούμε, Μίλτο. Αδιαπραγμάτευτη συνθήκη ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές φοροελάφρυνσης και στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών, χαρακτήρισε την οικονομική σταθερότητα στη χώρα ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση με την Κριστιάνα Μαμπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τιμά επίσης τη συμμαχική της σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας της και στη συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο της εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν ο Economist και το iEfemerida.gr, τονίζει ότι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών είναι η συνέχεια στις μεταρρυθμίσεις.
4: The one question, the foundation which in my mind is non-negotiable is macroeconomic stability, because at the end of the day this is what allows us to implement our policies, and this is what allowed us to restore, you know, credibility at a time when other European countries are looking to cut benefits and increase taxes. We're in a position to reduce taxes and within, you know, our capability, offering some income support to more vulnerable families. So I think at the end of the day, you know, the also the upcoming elections are going to be about whether we can continue the course, but with a renewed sense of urgency, you know, change what clearly still remain sort of has to be changed while making sure that we preserve the progress that we have made.
3: Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι η Ελλάδα αποτελεί τη γέφυρα της Ευρώπης με τις χώρες της Ανατολής. Στην πρώτη γραμμή και οι σχέσεις της Αθήνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
4: Greece, we need to be very, very clear that we are, you know, a dedicated member of the European Union, and we will always put our European interests first. At the same time, we have a long-standing strategic partnership with the United States, which we intend to honor.
3: Η χώρα μας υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται ότι τα σύνορα αλλάζουν διά της βίας, το πρωθυπουργικό μήνυμα με το βλέμμα στο ουκρανικό.
4: The key for bringing Russia to the negotiating table is to for Putin to understand that he will not achieve his goals militarily. And of course, at the end of the day, the big stumbling block was always a completely irrational request by Russia to Ukraine.
3: Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης, προτάσσοντας τις μεγάλες προκλήσεις στον ορίζοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η κοινή άμυνα.
1: Αυστηρό μήνυμα Ανδρουλάκη στο εσωτερικό του κόμματος αναφορικά με την πορεία προς τις εκλογές. Είπε Λίνα Μπεθάνη ότι όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν θα ανήκει στο κόμμα την επόμενη ημέρα.
5: Ναι, την ώρα που δίνεται η μάχη, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για την πολιτική αλλαγή, δεν μπορεί να γίνει δεκτή οποιαδήποτε δημόσια διαφοροποίηση στελέχους από τις αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου του κόμματος. Αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και στις δημοσκοπήσεις. Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν επιτέθηκε στις δημοσκοπήσεις, αλλά έγινε το αντίθετο, και ότι με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν αυτοδιαψεύδονται. Στελέχοι όπως ο Νίκος Παπανδρέου σχολίασαν για τις δημοσκοπήσεις ότι δείχνουν αλλαγή πλώρης. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επίσης μίλησε για αυτόνομη πορεία στις εκλογές και συζήτηση για διάφορα ενδεχόμενα μετά το αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Ευχαριστούμε τους κυρίους Ανδρουλάκη Παπανδρέου και Τσουκαλά, θα ακούσουμε.
6: Θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψε προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίας, χωρίς συμμαχίας, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του το βράδυ των εθνικών εκλογών.
7: Οι δημοσιοποίησεις, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι, μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά.
8: Νούμερα τα οποία δεν απασχολούν τον κόσμο. Τον κόσμο, ξέρετε ποια νούμερα τον απασχολούν? Τα νούμερα που έβγαλε η χθεσινή μελέτη του ΙΟΒΕ και γκρέμισαν την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση, αν δεν είμαστε αυτοδύναμοι, εκεί θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Θα εγγυηθούμε συνεργασίες οι οποίες θα γίνουν με εκείνους που συμφωνούν στο πολιτικό μας σχέδιο.
1: Τέσσερις ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ, τα συνεργεία συνεχίζουν τις αυτοψίες στην Εύβοια. Δεκάδες είναι τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές. Παράλληλα, υποβάλλονται οι αιτήσεις των πολιτών για τη χορήγηση της πρώτης οικονομικής ενίσχυσης του επιδόματος και του επιδόματος πρώτων βιωτικών αναγκών. Μαρία Σταθοπούλου, αρκετές κατοικίες έχουν σημειωθεί με κίτρινο.
9: Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να πούμε, Χρήσο, ότι καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι της. Εκεί η ακολουθία. Τώρα, όσον αφορά τώρα τις αυτοψίες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται αυτές να έχουν ολοκληρωθεί. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεκάδες σπίτια, όπως και εσύ είπες, έχουν υποστεί ζημιές, πάνω από 130, έχουν ελεγχθεί τα 60 και τα μισά από αυτά, όπως μας ενημέρωσαν, έχουν κριθεί κίτρινα, δηλαδή χρήζουν επισκευών. Να πούμε τέλος ότι δεν υπάρχουν ζημιές σε δημόσια κτίρια, ενώ στο νηπιαγωγείο που έμεινε κλειστό στο Προκόπη για προληπτικούς λόγους έχουν πέσει κάτι σοβάδες, γίνονται κάποιες εργασίες αποκατάστασης εκεί του χώρου.
1: Μαρία Σταθοπούλου, ευχαριστούμε. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για την έκδοση ημί του James Dalamaga στην Αυστραλία για τη δολοφονία ομογενούς εκεί πριν από 27 χρόνια. Ο 55χρονος, η σύντροφός του και ο πατέρας του θα δικαστούν και για τα πλημελήματα που τους αποδίδονται κατά περίπτωση. Μέχρι τότε, Μιχάλη Βασιλάκη, παραμένουν κρατούμενοι.
10: Ακριβώς. Η εκδίκαση ξεκίνησε σήμερα παρά τις κινητοποιήσεις των δικαστικών υπαλλήλων. Αναβλήθηκε όμως για αύριο για τις 12 το μεσημέρι. Αφορά, όπως είπες και εσύ, πλημεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες οι οποίες αποδίδονται κατά περίπτωση στον 55χρονο, στον 86χρονο πατέρα του και στην 46χρονη σύντροφό του. Η συνήγορη περάσπιση τώρα του πατέρα και της συντρόφου ζήτησαν να αρθεί η κράτησή τους μέχρι την αυριανή εκδίκαση της υπόθεσης, αφενός για σοβαρούς λόγους υγείας του 86χρονου και αφετέρου επειδή, όπως είπαν, η 46χρονη μπορεί να μείνει φρουρούμενη στο ιδιόκτητο σπίτι στο Άλσος Αιγείου, όπου και συνελήφθησαν. Το δικαστήριο τελικά αποφάσισε να διατηρηθεί η κράτηση και των τριών, ενώ να σου πω ότι μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τα Αυστραλιανά μέσα μαζικής ενημέρωσης για την υπόθεση και μάλιστα δύο τηλεοπτικοί σταθμοί βρίσκονται εδώ στο Αιγείο για να καλύψουν την εξέλιξή της.
1: Ευχαριστούμε, Μιχάλη. στο ακέραιο διατηρούνται οι αξιώσεις της ελληνικής πολιτείας για τη σφαγή στο δίστομο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις για τα 82 χρόνια από τη θηριωδία των Ναζί που εκτέλεσαν 218 κατοίκους. Η Κατερίνα Φρύσα μας ενημερώνει.
11: Καλό σας μεσημέρι από το Δίστομο, μνήμη η σημερινή μέρα της θηριωδίας από τους Γερμανούς των 218 αθώων θυμάτων στο Δίστομο ως αντίπινα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως ανέφερες Χρύσα, έστειλε μήνυμα ότι είναι πάντοτε στην επικαιρότητα, πάντοτε ζωντανό το αίτημα για την αποκατάσταση και τις αποζημιώσεις. Έκανε λόγο για ηθική και υλική αποζημίωση, ενώ επίσης αναφέρθηκε στην τραγωδία που έζησαν οι κάτοικοι του Δυστόπου, που ωστόσο σήμερα κατάφεραν και έχουν ορθοποδήσει. Να σας πω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το μαυσολείο των θυμάτων, κατέθεσε στεφάνι και βεβαίως παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση και στο κάλεσμα νεκρών.
1: Μπορούμε να παρακολουθήσουμε το μήνυμα του πρόεδρου της Δημοκρατίας.
12: Χρέος μας απέναντι σε αυτή την υπέρτατη θυσία είναι η μνήμη και η ευθύνη. Πρώτα η μνήμη. Γιατί ο χρόνος δεν παραγράφει το έγκλημα και η ιστορία δεν ξεχνά. Ο χρόνος δεν αμνηστεύει και εμείς οι επιγενόμενοι οφείλουμε να θυμόμαστε. Η ευθύνη είναι ακόμη μεγαλύτερη για να μην επαναληφθούν τέτοια εγκλήματα και για να μπορούμε να τιμούμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που κυριολεκτικά μαρτύρησαν, έχοντας υπόψη μας ότι οι επανορθώσεις για αυτά τα βάρβαρα εγκλήματα είναι πάντα εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας ζωντανές και ισχυρές. Και η ελληνική πολιτεία αυτές τις αξιώσεις για επανορθώσεις τις διατηρεί στο ακέραιο.
1: Σε εκδήλωση για τα 2 χρόνια λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, χαρακτηρίζοντάς το παιδί των αμυντικών και οικονομικών αναγκών της χώρας. Ήρθε η ώρα να τρέξουμε και να συντμήσουμε τους χρόνους για το καλό της Εθνικής Άμυνας, τόνισε Δημήτρη Θωμά ο Υπουργός.
13: Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας έχει φυσικά το καμάρι του το κένταυρο και ετοιμάζει τα νέα συστήματα, νέο αντιντρόουν σύστημα, περιπλανόμενα πυρομαχικά, μη επανδρομένα αεροχήματα, συστήματα περιορισμού υπερτάσεων, σύστημα αυθεντικότητας δικτύων, σύστημα διαχείρισης μάχης και νέο ιδιωτικό δίκτυο για το στρατό, αλλά και νέα SUV. Να δούμε τι είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
1: Ευχαριστούμε, ο Νίκος Δένδιας.
14: Η ποιότητα όμως είναι ότι το ΕΛΚΑΚ δεν είναι παιδί μιας έμπνευσης ή μιας σκέψης ή μιας θεώρησης. Είναι παιδί της ανάγκης. Της μεγάλης ανάγκης. Και καλείται να συνδέσει λοιπόν τις επιχειρησιακές ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων με το σύστημα καινοτομίας της πατρίδας μας. Η χώρα αντιμετωπίζει απειλή. Δεν λειτουργούμε εν κενό. Και πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την απειλή η οποία κινείται ταχύτατα.
1: Στην αίθουσα σύνταξης, για τις ειδήσεις από το ουκρανικό μέτωπο, Αλέξανδρε, για επίθεση με εκατοντάδες ντρόουν έκανε λόγο η Μόσχα τις τελευταίες ώρες.
15: Ναι, Χρύσα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας τα συστήματα εράμυνας κατέριψαν 326 ουκρανικά ντρόουν, 12 από τα οποία κατευθύνονταν στη Μόσχα. Οι Ουκρανοί χτύπησαν σημαντικές εγκαταστάσεις στο υπορωσικής κατοχής λιμάνι της Μαριούπολης. Χτύπησαν ακόμα ένα και την περιφέρεια Σαμάρα, όπου αποτελεί κόμβο πετρελαίου για τη Ρωσία. Εκεί φιλοξενούνται διηλιστήρια, ενώ και ένα ιστορικό μουσείο στην προσαρτημένη από τη Ρωσία πόλη Σεβαστούπολη. Ενώ ο στρατός της Ουκρανίας έπληξε και ένα δεξαμενόπλιο στη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο χαρακτήρισε ως μέρος του ρωσικού σκιώδους στόλου. Να σου πω ακόμη ότι ένας Ρώσος στρατηγός πέθανε μετά από έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητό του. Για την επίθεση έχουν συλληφθεί δύο υποπτοί, δύο έφηβοι από τις ρωσικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πίστηκαν να τοποθετήσουν τη βόμβα στο αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα. Στη Βαρκελόνη. Σήμερα είναι στραμμένα τα βλέμματα, Αλέξανδρε, για την επίσκεψη του επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη Σαγράδα Φαμίλια το απόγευμα.
15: Ακριβώς, και η επίσκεψη του Ποντίφακα συμπίπτει με τη συμπλήρωση ενός αιώνα σήμερα από τον θάνατο του αρχιτέκτονα της Σαγράδα Φαμίλια Αντώνη Γκαουντί, καθώς η διαδικασία γεωποίησής του βρίσκεται σε εξέλιξη από την Καθολική Εκκλησία. Αναγνωρίζεται ως ο αρχιτέκτονας του Θεού για τη βαθιά του πίστη και το έργο του, το οποίο εκτός από αρχιτεκτονικό είναι και φιλανθρωπικό. Να σου πω ότι θα τελεστεί πανηγυρική λειτουργία από τον Πάπα Λέοντα και επίσης θα εγκαινιάσει και θα ευλογήσει μάλλον και το νέο πύργο. Το νέο γιγαντιαίο πύργο της Σαγράδα Φαμίλια.
1: Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Μέμο. Θα μείνουμε στην αίθουσα σύνταξης. Θα πάμε στη Σπυριδούλα Κακλατζή. Έχεις και άλλες ειδήσεις να μας δώσεις. Να ξεκινήσουμε να μας δώσεις τις πληροφορίες για μια φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Αταλάντη.
16: Ξέσπασε πριν από λίγη ώρα φωτιά στον ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Είναι πολύ κοντά στο Καρπενήσι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και η ξερά χόρτα όμως είναι πολύ κοντά στο δάσος εκεί της περιοχής. Φυσικά σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα, 4 στο σύνολο, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ και αρκετές είναι και οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, 36 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων οχημάτων της 4ης ΜΟΔΕ και 10 οχήματα αυτή τη στιγμή έχουν πλησιάσει έτσι ώστε να κατασβέσουν την φωτιά. Φυσικά έχουν βοήθεια και από υδροφόρες του Δήμου. Είναι σε εξέλιξη. Μαθαίνουμε ότι δεν έχει πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή αυτή την ώρα, ενώ αναμένεται να φτάσει και στο και κλιμάκιο της πυροσβεστικής του ανακριτικού τμήματος για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια της.
1: Ήταν άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Βοηθούν και οι καιρικές συνθήκες, οπότε θα ελπίσουμε να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο. Στο Εγάλεο, Σπυριδούλα, μεθυσμένος οδηγός φορτηγού έπεσε επάνω σε 6 παρκαρισμένα αυτοκίνητα, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, μετά και το αλκοτέστ συνελήφθη.
16: Όλα έγιναν γύρω στις 11 το βράδυ της Τρίτης, όπως είπες και εσύ, όταν ο οδηγός μεθυσμένος, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, κινήθηκε πάνω στο τιμόνι του λευκού βαν. Έτσι έπεσε πάνω σε πάρα πολλά σταθμευμένα οχήματα, 6 στο σύνολό του, τα 3 είναι από την ίδια οικογένεια, προκάλεσε σοβαρές ζημιές, ειδικά σε κάποια από αυτά. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό, πάρα πολλοί ήταν οι κάτοικοι της περιοχής που από τον θόρυβο βγήκαν έξω, ενώ το περιστατικό σταμάτησε τελικά. Ένας άνδρας, ο οποίος είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του, πλησίασε το όχημα και έτσι κατάφερε να ξυπνήσει τον οδηγό και να σταματήσει από το να χτυπάει σε άλλο οχήματα. Όταν έφτασαν στο σημείο οι άνδρες της αστυνομίας, του έκαναν αλκοτέστ και βρήκαν ότι είχε στο αίμα του 1,24 γραμμάρια αλκοόλ, όταν το όριο είναι 0,24.
1: Σπυριδούλα Κακλατζή, ευχαριστούμε. Ένταση επικράτησε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης. Πιάστηκαν στα χέρια η Ελένα Κολύβα και από ό,τι φαίνεται αφορμή υπήρξε ηλεκτική αντιπαράθεση μεταξύ δημότησας και αντιδημάρχου.
17: Έτσι, η κατάσταση ξέφυγε αρκετά χρήσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δημότησα που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση απίφθινε υβριστικούς χαρακτηρισμούς προς τον αντιδήμαρχο, ο οποίος τη ζήτησε το λόγο. Εκεί χάθηκε η ψυχραιμία. Όταν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι προσπάθησαν να παρέμβουν, η κατάσταση επιδεινώθηκε. Ακολούθησαν αντεγκλήσεις, επεισόδια, με αποτέλεσμα η συνεδρίαση να διακοπεί προσωρινά. Ήταν μάλιστα χρήσα τόσο μεγάλη η ένταση που αρκετοί πιάστηκαν στα χέρια. Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, τα πνεύματα ηρέμησαν, η διαδικασία ολοκληρώθηκε. Και να σου πω ότι η συνεδρίαση είχε ως βασικό θέμα τις εξελίξεις γύρω από το έργο ανάπλασης του πάρκου Χαλικάκη.
1: Ελίνη, ευχαριστούμε. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα σε ανθρώπους από τη στιγμή της διάγνωσης μιας σοβαρής ασθένειας μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής τους παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Δημιουργούνται μονάδες εντός των νοσοκομείων, σε ξενώνες αλλά και υπηρεσίες κατοίκων.
18: Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στην ιστορία του συστήματος υγείας της χώρας μας για την ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για την ανακουφιστική φροντίδα με ορίζοντα το 2030.
19: Είναι ζήτημα μεγάλης ανθρωπιάς, ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά και φροντίδας της πολιτείας σε ανθρώπους να μπορούν να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες φροντίδας με την τελευταία μέρα της ζωής τους.
18: Το σχέδιο δράσης στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης των ανθρώπων και των οικογένειών τους από τη στιγμή της διάγνωσης μιας σοβαρής και απειλητικής για τη ζωή νόσου μέχρι το θάνατο και το πένθος.
20: Θα οργανώνεται σε τρεις διαφορετικές δομές, είναι κλίνες εντός των νοσοκομείων, είναι μονάδες αποκλειστικά για ανακουφιστική φροντίδα και ακολούθως είναι οι κατοίκων υπηρεσίες.
18: Στόχος είναι η δημιουργία 500 κλινών ανακουφιστικής φροντίδας σε νοσοκομεία και ξενώνες έως το 2030 σε όλη την Ελλάδα, όπως προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης.
0: Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική μεταρρύθμιση με ισχυρό κοινωνικό, ανθρωπιστικό αλλά και δημόσιο υγειονομικό αποτύπωμα.
18: Οι 8 στρατηγικοί άξονες του σχεδίου περιλαμβάνουν την αναγνώριση κρίσιμων στόχων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τη βελτίωση της φροντίδας, την ενσωμάτωση της ανακουφιστικής φροντίδας σε όλα τα επίπεδα του υγειονομικού περιβάλλοντος, την εκπαίδευση των επαγγελματιών, την ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση της κοινωνίας, τη διαμόρφωση πολιτικών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος ανακουφιστικής φροντίδας στο πλαίσιο της επίτευξης καθολικής κάλυψης της υγείας.
1: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι σήμερα απεργούν πανελλαδικά, διεκδικώντας μεταξύ άλλων βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους, προσλήψεις και αύξηση αποδοχών. Στο πλευρό τους βρέθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
21: Είναι επιτακτικό τα αιτήματά τους για ασφαλείς συνθήκες εργασίας, για αξιοπρεπείς αποδοχές, για επιστροφή δικαιωμάτων τα οποία έχουν αφαιρεθεί συνολικά στο δημόσιο τομέα και στους δικαστικούς υπαλλήλους, για σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους και στο λειτουργήμά τους που είναι συνταγματικά εγγυημένο, αυτά τα αιτήματά τους να γίνουν αποδεκτά στο σύνολό τους, χωρίς διαπραγματεύσεις, χωρίς κόγξες, χωρίς άλλου είδους ταλαιπωρία.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center για το 4ο παιχνίδι των τελικών της Greek Basketball League. Η σειρά είναι στο 2-1 υπέρ των Ερυθρολεύκων, οι οποίοι θέλουν την νίκη που θα σημάνει την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ οι πράσινοι φιλοδοξούν να κάνουν το 2-2 που θα οδηγήσει τους τελικούς σε 5ο παιχνίδι. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Μάλτα και είναι έτοιμος να διεκδικήσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο στο πόλο ανδρών και γυναικών. Ποδαρικό στην τελική φάση θα κάνει απόψε η ομάδα των γυναικών κόντρα στην ισπανική Ματαρό για τους ημιτελικούς του Final Four, ενώ η ομάδα των ανδρών θα ακολουθήσει αύριο απέναντι στην ιταλική Προρέκο.
22: Η πιο μεγάλη ώρα είναι την Τετάρτη για τη γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού και την Πέμπτη για την ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης των Περιωτών, καθώς αμφότερες δίνουν το παρόν στο Final Four, που και για τα κορίτσια και για τα αγόρια διεξάγεται στην Μάλτα. Αντίπαλος για τις Ερυθρόλευκες, πρωταθλήτριες Ελλάδας στον ημιτελικό, η ισπανική Ματαρό στις 10 το βράδυ.
23: Ποιο θα είναι το κλειδί του ημιτελικού?
24: Νομίζω ότι η άμυνα θα είναι το κλειδί. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας. Και θεωρώ ότι αυτό θα είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι.
25: Θα κριθούν όλες οι λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά, έχουμε έρθει εδώ με αυτοπεποίθηση και θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το 100% του εαυτού μας.
22: Η Προρέκο είναι το εμπόδιο στον ημιτελικό για τους πρωταθλητές Ελλάδας σε πολύ μεγάλο αγώνα απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport στις 10 το βράδυ της Πέμπτης.
26: For us, from our point of view, the most important things will be to protect or actually to not to disallow the counterattack of Reco, because that's one of the biggest weapons for them. They are really like one from attacking point of view, very very strong team.
24: Εδώ και είμαστε στην ελίτ, οπότε και οι τέσσερις ομάδες έχουν περίπου τις ίδιες πιθανότητες. Αν έχει λίγο παραπάνω Reco ή λίγο παραπάνω εμείς, δεν με ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που κοιτάμε είναι να δούμε πώς μπορούμε να την κοντράρουμε, πώς μπορούμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, να βρούμε τα δύναμα του σημεία και να χτυπήσουμε γη.
1: Την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα σε υπηρετικά κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς, στα ανατολικά υπηρετικά και τους 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην νοηματική με την Ουρανία Ιορδανίδου και αμέσως μετά Σταυρούλα Χριστοφιλέα και Φάνης Παπαθανασίου για το update. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: τελική της Τίχημαν Greek Basketball League παίζουν μόνο στην ΕΡΤ. Η στιγμή που περιμένει όλη η Ελλάδα έφτασε. Παναθηναϊκός Ακτό και Ολυμπιακός πρόσωπο με πρόσωπο στον απόλυτο τελικό. Μην χάσετε το τέταρτο παιχνίδι της σειράς στον τελικό. Από το Earth Cosmos.
1: Παιδιά που μεγάλωσαν σε νοσοκομεία.
2: Ουσιαστικά έχω ζήσει περίπου τη μισή ζωή μου μπαίνοντας στο νοσοκομείο. Κάποια στιγμή εγώ είχα πάει με τον καθητήρα που είχα στο λαιμό στο σχολείο και με κορόιδα και με λέγανε βαμπύρες.
3: Από αυτή την πλαστική θηλιά εγώ έζησα μέχρι που μεταμοσχεύτηκα. Και χωρίς αυτό το πλαστικό κολλιέ δεν μπορούσα να νοσάνω ούτε ένα λεπτό.
1: Όταν το νοσοκομείο γίνεται το σπίτι τους.
4: Είχαμε κάνει με μια κοινωνική λειτουργό απόκριση. Είχαμε βάλει στολές, είχαμε κάνει σενάριο. Γυρίσαμε όλο το νοσοκομείο και κάναμε αυθόρμητα αυτοσχεδιασμούς. Σκετσάκια, τα παιδιά πήγαμε μέσα στη ΜΕ, παντού.
0: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Μεσάνυχτα Πέμπτης στο Earth Cosmos.
5: Ο παλιός δρόμος Πατρών Πύργου που σημάδεψε ανθρώπινες ζωές.
6: Το πρωί όταν ξεκινούσαμε βάρδια συζητούσαμε χτες πόσα τροχεία είχε.
7: Έχουμε αρκετά μέλη που έχουν μείνει ανάπηρα στο δρόμο Πάτρα Πύργου και πολλούς θανάτους επίσης.
5: Και ο νέος σύγχρονος αυτοκινητόδρομος που αλλάζει πλέον ριζικά τις συνθήκες οδικής ασφάλειας.
8: Πρόκειται για έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο ο οποίος έχει όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία διασφαλίζουν την ασφάλεια των χρηστών.
5: Project Περιφέρεια, κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Earth Cosmos.

0: ανάπτυξη τη
1: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club. 205 Hibiscus Street is the top of Springs. Dorian Parking και Dorian Isolis. Σας περιμένουμε και πάλι την εφαρμογή.
2: Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου το εκπέμπει καθημερινώς από Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο. Δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65

Γεύση Ρέστορεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβασταλία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορεντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικίλια από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου, η Αθήνα τη νύχτα.
4: Η Αθήνα τη νύχτα αρχόντισα.

κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σε έκανα να κλαις για μένα. Πιστός θα μείνω πάντοτε, πιστός. Δεν είσαι κάτι που περνά, είσαι ανάγκη που πονά εμένα. Πιστός στη λεωφόρο της ζωής

πάντοτε πιστός, κι ας γνώρισα κατά καιρούς τόσους και τόσους πειρασμούς. Για μένα πιστός, κι ας λέω τάχα δεν μπορώ, κι ας φεύγω πάντα θα γυρνώ.

0: Γιάννη Ισπάριος, δεν παραδίωμαι.
1: Κι ας πονάει η καρδιά μου και ας κλαίω, δεν παραδίνομαι

0: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
1: Στο Greek's Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.

0: άθισα,
1: ναι.
0: Είναι το άθιμα, που σημαίνει το άθιμα και το αλάτι.
2: Ελπίδα. Όπως σε θέλω σε μία.

0: το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η δικιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπίτι. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδο. Σα περιμένουμε και πάλι.
2: Γεια σα, I'm Dr. Maria Nuburgá. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλέ ασφάλειε στο κλινική μα και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου βέλω.
1: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος Ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greeks Taverna Tapas Place. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greeks Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Place. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greeks Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

0: Gondo Beer Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει ημέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Ο σταθμός της φωνής των Ανήλων, των αδελφών Αγγελάτων.
1: Θα είναι από σόι, σκληρό κόκκινο.

0: Γεύση Ρέστρεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβασταλέα και την Βούλα Μάρτα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Ρέστρεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης, τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

0: το Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση. Έμπνευση.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Σοβαρά Σιβέρι.
2: Εκείνο που θυμάμαι καθαρά ήταν τα λόγια. Θα ζούσα κάποια μέρα βασιλιάς, ναι, θα ζούσα. Αυτό που ήθελα το παίξα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Αυτονίας.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockways.

0: Κύμα βίας συγκλώνησε τον Belfast το βράδυ της Τρίτης. Μετά την αιματηρή επίθεση Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου, εξαγριωμένοι διαδηλωτές έκαψαν επιχειρήσεις και σπίτια μεταναστών, ενώ οι αρχές απομάκρυναν κατοίκους από τα σπίτια τους ανάμεσα σε κλάματα και ουρλιαχτά. Το θύμα της άγριας επίθεσης, που σώθηκε χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση περίοικων, φέρει σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και την πλάτη.
1: Νύχτα κόλαση στο Μπέλφαστ. Μετά τη βάναυση αιματηρή επίθεση Σουδανού που οδήγησε στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένο έναν 40χρονο. Εκατοντάδες, οι περισσότεροι κουκουλοφόροι, ξεχύθηκαν στους δρόμους. Έκυγαν σπίτια και αυτοκίνητα. Βανδάλιζαν καταστήματα. Αναζητούσαν πόρτα-πόρτα μετανάστες. Σε ένα πρωτοφανές κύμα αντιμεταναστευτικής βίας.
2: There is a smell of smoke wherever you travel here in Belfast this evening, and the reason we're standing here is because just around the corner a building has been set on fire, and at the foot of that building is an Arabic shop.
1: Αυτός ο άνδρας με καταγωγή από το Κονγκό μένει στο Belfast τα τελευταία 13 χρόνια και είδε το σπίτι του να καίγεται μέσα σε λίγα λεπτά.
3: Right behind her, where our wife Anna is now, and watched the whole house go up slowly but surely. Just as soon as our car exploded, bumped it all caught fire to the door, and that was it. Ready to go up. So let's just stand there watching the whole house go down. Like I said, 14 years in our house, and it's gone now, man.
1: Οι αρχές έδωσαν μάχη να απομακρύνουν κατοίκους από τα σπίτια τους ανάμεσα σε κλάματα και ουρλιαχτά.
4: This is terrifying. It's unacceptable in our society. I have children at home, and this morning I'm wondering, can I send them to school?
1: Τις κινητοποιήσεις κατά των μεταναστών είχαν στηρίξει με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον και ο Ήλον Μάσκ.
5: Send them home! Send them home! Send them home!
6: England for the English!
5: England for the English!
1: Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου καταδίκασε τα επεισόδια ως σοκαριστικά και απολύτως απαράδεκτα, τονίζοντας ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους.
7: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified.
1: Η πρώτη Υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας καταδίκασε τις επιθέσεις ως πράξη δειλίας μασκοφόρων.
8: Don't allow those people that don't care about people here to incite hatred, to incite fear.
1: Σύμφωνα με την αστυνομία του Belfast, το Σουδάνος υπήκοος εισήλθε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 και έλαβε άδεια παραμονής έως το 2028.
9: The suspect has been named as Hadi Al-Adid, age 30, and he is currently appearing at Magistrates Court, as I mentioned, in Belfast, charged with the attempted stabbing murder of Stephen Ogilvie in Belfast, threats to kill an NHS radiographer on the same day, and possession of a knife. The victim of the attack, Stephen Ogilvie, has lost an eye in that attack.
1: Ο 30χρονος δεν απάντησε στις ερωτήσεις του δικαστηρίου κατά την πρώτη του εμφάνιση, ενώ κρίθηκε προφυλακιστέως και του αρνήθηκαν την αποφυλάκηση με εγγύηση. Όσο για τον άντρα που παρενέβη στην επίθεση και κατάφερε να απομακρύνει τον 30χρονο από το θύμα, έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων διαδικτυακά ως πράξη ευχαριστίας και μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 18.000 λίρες.
0: Λοιπόν, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή καθώς εκφράζονται φόβοι και για έναν δεύτερο γύρο επεισοδίων απόψε. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στην Βρετανία, την Ευδοξία Λιμπέρη, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ευδοξία.
10: Ναι, καλό απόγευμα από το Λονδίνο. Οι νέες αποκαλύψεις για το θύμα έχουν προκαλέσει νέο κύμα οργής και στη Βόρεια Ιρλανδία αλλά και σε όλη την υπόλοιπη χώρα και οι αρχές φοβούνται νέα επεισόδια. Ήδη υπάρχουν στα κοινωνικά δίκτυα καλέσματα για νέες διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις σήμερα το βράδυ. Η αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή και μάλιστα στη Βόρεια Ιρλανδία ο αρχηγός της αστυνομίας λέει ότι είναι έτοιμος να διαθέσει 200 επιπλέον αστυνομικούς για τη φύλαξη. διαφύλαξη των δρόμων. Όμως το σημαντικό είναι, Απόστολε, ότι η υπόθεση έχει πλέον μετατραπεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ποινική υπόθεση. Έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για το μεταναστευτικό, σε μια περίοδο που το θέμα ήδη κυριαρχούσε και από την προηγούμενη εβδομάδα με το θύμα στο Southampton. Από τη μία πλευρά η κυβέρνηση Στάρμερ καταδικάζει την επίθεση στον 44χρονο Ogilvy. Από την άλλη τα κόμματα ζητούν από όλους να είναι ήρεμοι και να μην χρησιμοποιήσουν αυτό το έγκλημα για να...
0: Και όλα αυτά ευδοξία σε μια πολιτική κατάσταση στην Βρετανία, όπου προφανώς υπάρχει και άνοδος της ακροδεξιάς, όπου υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια, αν θες, για το μεταναστευτικό, που είναι ένα βασικό θέμα συζήτησης.
10: Ναι, και αυτές οι επιθέσεις, αυτά τα γεγονότα αναδεικνύουν το θέμα ακόμα περισσότερο. Πλέον έρχεται στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Σήμερα στις ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό η συζήτηση σχεδόν δέχτηκε ο Πρωθυπουργός πάρα πολλές ερωτήσεις για αυτό το θέμα και είπε μάλιστα και έδειξε με τα λόγια του τις φωνές, όπως είπε, που υποκινούν σε διαδηλώσεις, δείχνοντας ουσιαστικά τον Τόμι Ρόμπινσον, αυτόν τον εθνικιστή ακροδεξιό, εδώ τον λένε τα βρετανικά μέσα, που υποκινεί σε διαδηλώσεις εναντίον των μεταναστών και γίνονται όλα αυτά τα εγκλήματα, φωτιές στους δρόμους, χτυπήματα, ξύλο, τα είδαμε και χτες, ήταν ναι. Αποτρόπες εικόνες αυτές που γίνονται.
0: Μάλιστα.
10: Αλλά η αστυνομία, Αποστόλη, σήμερα είναι σε αυξημένη επιφυλακή για περισσότερα.
0: Με την ελπίδα να μην υπάρχει συνέχεια σε όλο αυτό το κλίμα ταραχής. Ευδοξία, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκρισή σου. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ξεκίνησε πριν λίγο η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, που εξελέγει από το 16ο συνέδριο. Πάμε να συνδεθούμε με τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πειραιώς. Στο βήμα είναι ο Πρωθυπουργός, να ακούσουμε ένα απόσπασμα με τα όσα λέει.
6: Παράλληλα του κράτους, βρέθηκα χθες σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση, στην οποία γιορτάσαμε τα 6 χρόνια από τον gov.gr. Και πράγματι νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο για όλους και για όλους να θυμηθούμε τη ζωή μας πριν από αυτή τη μεγάλη ψηφιακή επανάσταση, η οποία απλοποίησε πλήρως τις σχέσεις του πολίτη με το κράτος, με την γραφειοκρατία, γλίτωσε δεκάδες, εκατοντάδες ώρες από κάθε Έλληνα πολίτη, προήγαγε την διαφάνεια και απέδειξε ότι ναι, αυτό το κράτος, εφόσον το θέλουμε, μπορεί πράγματι να αλλάξει. Και όλα αυτά τα κάναμε εν μέσω πρωτόγνωρων καταιγίδων, από τις εισβολές μεταναστών στον Εύρο μέχρι τα εκδοτικά κύματα της πανδημίας και από την ενεργειακή έκρηξη που έφερε ο πόλεμος στην Ουκρανία μέχρι την παγκόσμια έξαρση του πληθωρισμού που δυστυχώς με αφορμή την πρόσφατη σύραξη στο Ιράν εξακολουθεί να νοσοπυρώνεται. Κάθε άλλη κυβέρνηση θα έβρισκε δικαιολογίες. Εμείς όμως κάναμε τις δυσκολίες ευκαιρίες, υλοποιώντας τελικά τις δεσμεύσεις μας. Και φτάσαμε έτσι στο δεύτερο κυβερνητικό μας κύκλο, με τη στροφή από τη σταθεροποίηση να μεταφέρεται στη βελτίωση της καθημερινής ζωής. Κάτι που μεταφράζεται σε αυτά τα οποία ζούμε, αλλά εύκολα ξεχνούμε, αλλά χρέος μας είναι να τα υπενθυμίζουμε, στις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις που επέστρεψαν μετά από 14 χρόνια, στη σημαντικότατη αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ στα 920 ευρώ, και ναι, θα πετύχουμε και ενδεχομένως να ξεπεράσουμε και το στόχο που είχαμε θέσει για κατώτατο μισθό 950 ευρώ το 2027. Η δέσμευσή μας, η οποία έχει ήδη επιτευχθεί, να φτάσουμε το μέσο μισθό και την πλήρη απασχόληση στα 1500 ευρώ, και βέβαια μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, από το 2026, που ανακουφίζει ουσιαστικά τη μεσαία τάξη και πρωτίστως στις οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%. Δημιουργήσαμε αυτά τα 7 χρόνια 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 φόρους. Στην υγεία ανακαινίζονται πάνω από 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας. Εξάλλου φαντάζομαι ότι έχετε κουραστεί να βλέπετε τον κύριο Γεωργιάδη να κόβει κορδέλες. Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι είναι τα ίδια κέντρα υγείας, μέχρι που διαπιστώνω ότι είναι όντως διαφορετικά, γιατί είναι τόσα πολλά. Και βέβαια, τα φάρμακα έρχονται πια σπίτι των ασθενών που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες έχουν πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Ίσως η μεγαλύτερη επανάσταση την οποία έχουμε κάνει στη δημόσια υγεία. Τα σχολεία μας αλλάζουν. Παραπάνω από 2.000 σχολεία ανακατασκευάζονται. Η διδασκαλία γίνεται διαδραστικά, λειτουργεί ήδη το ψηφιακό φροντιστήριο. Και τα παραπάνω δεν έτυχαν, αντίθετα πέτυχαν με πηξίδα το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε». Προσέξτε, χρησιμοποιώ ενεστώτα, όχι «το κάναμε», «το κάνουμε», γιατί αυτό καταδεικνύει ότι η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει, εξακολουθεί να έχει συνέχεια. Και βέβαια αυτά με πολλά άλλα, τα οποία δεν πρέπει να αφήνουμε τη μνήμη να τα ξεπερνά. Τα μεγάλα έργα τα οποία μπαίνουν στη ζωή μας. Το μετρό της Θεσσαλονίκης θα βρεθώ πολύ σύντομα μες τον επόμενο μήνα και πάλι στην συμπρωτεύουσα για να μπορέσουμε να εγκαινιάσουμε τους επόμενους 5 σταθμούς που θα ενώσουν την Καλαμαριά με το κεντρικό δίκτυο του μετρό. Ο Έψιλον.
0: Λοιπόν, αναφορά στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και στις κυβερνητικές δράσεις κάνει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, που αναμένεται σε λίγη ώρα να εκλέξει και τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στην θέση του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Συνεχίζουμε στην επικαιρότητα. Σαφές μήνυμα ότι καμία μονομερής ενέργεια δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, εξέπεμψε ο Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του στη Σόφια. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από την Βουλγαρική Πρωτεύουσα κατέστησε σαφές ότι η Αθήνα δρά υπέρ της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Νότια Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.
11: Στον απόϊχο των διαρροών για το τουρκικό νομοσχέδιο, όπου και θα αποτυπώνεται η αναθεωρητική ατζέντα της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος συναντήθηκε στη Σόφια με τον Χακάν Φιντάν, διαμήνυσε ότι μονομερείς ενέργειες δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές.
12: Ως προς την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας.
11: Λίγο πριν από τη συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής για τη Συνεργασία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο Ταγίπ Ερντογάν έστρεψε ξανά τα βέλη του εναντίον της τριμερού συμμαχίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
13: Κίμσε μαζερά πεσίντα κόσμωσαν. Κίμσε σιωνίς κατλιάμ σεβεκεσίνιν κουϊρούνα τακλμασαν. Εάν το Ακδενίζδε Τουρκίνιν ve Kıbrıs Türkünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
14: Ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν, ο οποίος διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Είναι το τελευταίο πρόσωπο που μπορεί να κάνει κήρυγμα ηθικής στο Ισραήλ.
11: Από τη Σόφια, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέδειξε την Ελλάδα ως δύναμη που διαχρονικά δρά υπέρ της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Νότια Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και ως επισπεύδουσα χώρα για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
15: Η Ελλάδα έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία για την επίσπευση των διαδικασιών σχετικά με την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και συνεχίζεται σήμερα με την ελληνική πρωτοβουλία. Ο μονόδρομος ο οποίος αυτή τη στιγμή καταγράφεται για την πορεία προς την ευρωπαϊκή οικογένεια θα πρέπει να συνεχιστεί.
11: Στο επίκεντρο της συζήτησης για Γεραπετρίτη Φιντάν βρέθηκαν και οι εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς επίκειται εντός του καλοκαιριού η διεξαγωγή νέας άτυπης πενταμερούς.
0: Τα μηνύματα που θέλουν να στείλουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας με αυτή τη συνάντηση στη Σόφια θα αποκρυπτογραφήσουμε τώρα με τη βοήθεια του διπλωματικού μας συντάκτη, του Νίκου Μελέτη. Νίκο, καταρχάς να δούμε ποια είναι. Το τι ακριβώς μήνυμα εξέπεμψαν δύο υπουργοί.
16: από όσο λέει, οι δύο υπουργοί είχαν συναντηθεί αρκετό καιρό, περίπου 5 μήνες ή 6 μήνες, και έτσι βρέθηκε ευκαιρία στη Σόφια, παρά τη στενότητα του προγράμματος, να βρουν το χρόνο και μάλιστα από ό,τι μάθαμε, περίπου μία ώρα κράτησε η συνάντηση αυτή που είχαν, όπου έγινε μια ανασκόπηση γιατί το τελευταίο διάστημα έχουν συμβεί πολλά. Αν δεν γινόταν η συνάντηση, θα ήταν ένα αρνητικό μήνυμα σε μια περίοδο που είναι βαρύ το κλίμα. Και είχε επιβαρυνθεί αυτό με τη φημολογία για την νομοθέτηση, θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας και με τη συνέχιση των διεκδικήσεων της Τουρκίας των αμφισβητήσεων των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ακούσαμε τι είπε ο κ. Γεραπετρίδης στον τουρκομολογό του. Τώρα, η συνάντηση ήταν και ένα μήνυμα ότι οι δύο πλευρές διατηρούν παρά αυτό το κλίμα. Το διάβλο επικοινωνία
0: ανοιχτέ επαφέ,
16: σε υψηλό επίπεδο. Και είναι προφανέ ότι δεν είναι επιθυμητέ οι εντάσει. Σε μια περίοδο, όπω λέμε, έχουμε τώρα 3,5 εβδομάδε σχεδόν για τη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, παρουσία και του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Που εκεί, όπω το κάνουμε, θα είναι από γεγονό από μόνο του. Πάντω, σήμερα ο Ταγί Περδογάν εμφανίστηκε με έντονη ρητορική και για το Ισραήλ και για την Κύπρο και για τη Μεσόγειο.
16: Ναι, τώρα οι συναντήσει αυτέ δεν σημαίνει ότι αλλάζει στάση τη Τουρκία. Το είδαμε, όπω είπε και εσύ, με τι δηλώσει του Ταγί Περδογάν, ο οποίο επανήλθε στη ρητορική των προειδοποιήσεων, επανέφερε την λογική τη περικύκλωση τη Τουρκία. Είδαμε ότι εστιάζει σαν μείζον απειλή για τη χώρα την ασφάλεια τη χώρα στο Ισραήλ. Κοιτάζει συγχρόνω όμω και την Μεσόγειο αλλά και την Κύπρο, έτσι. Τώρα, όλε οι κινήσει των τελευταίων μηνών, Απόστολε, δηλαδή η έκφραση ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προ την Κύπρο, η αναδιάταξη των ελληνικών αμυντικών δυνατοτήτων στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο και στην Κύπρο, η συνεργασία, η αμυντική συνεργασία τη Ελλάδα με το Ισραήλ, τη Κύπρου με τι ΗΠΑ, τη Γαλλία και το Ισραήλ, είναι πράγματα που ενοχλούν την Τουρκία και αυτό το είδαμε να εκφράζεται σήμερα και με αυτόν τον τρόπο εκφράστηκε από τον πρόεδρο Ερντογάν.
0: Και προσεχώς, Νίκο, έχουμε και το Κυπριακό, όπου όπως και να κάνουμε, οι θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν μακριά.
16: Ναι, γιατί ξέρεις, ο Γενικός Γραμματέας, ο Αντώνιο Κουτιέρης, τελειώνει τη θητεία τέλος του χρόνου. Θέλει να δείξει κάτι στο Κυπριακό μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν είναι εύκολο αυτό.
0: Ναι.
16: Η κυρία Ολγκίν έχει επαφές στην Κύπρο, θα έχει επαφές στο επόμενο διάστημα και στην Αθήνα και στην Άγκυρα. Θέλοντας να κάνει μια πεντεμερή μέσα στο καλοκαίρι, η οποία να μην ασχοληθεί πλέον με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά με την ουσία του Κυπριακού. Όπου εκεί βεβαίως το χάσμα είναι μεγάλο, παρά τη φημολογούμενη αλλαγή στάση του Προέδρου Ερντογάν. Και κατά τη γνώμη μου, δεν είναι το Κυπριακό το θέμα που θα φέρει κοντά την Ελλάδα και την Τουρκία.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορείται ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Οι αντιφάσεις που έπεσε κατά την πολύ ωραία ανάκρισή του από τους αστυνομικούς ήταν στοιχεία που τον πρόδωσαν. Ο φερόμενος δράστης αρνείται όλες πάντως τις κατηγορίες.
17: Η αρχική δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων μέσα σε λίγες ώρες μετατράπηκε σε διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο 65χρονος Ιταλός κατά την ανάκρισή του στην ασφάλεια Αιγείου υπέπεσε σε σωρία αντιφάσεων. Από κάμερες ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι στο σπίτι δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης ή παρουσία τρίτου, ούτε έλειπαν χρήματα και τη μαλφή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το βράδυ της διπλής δολοφονίας κοιμόταν στο σαλόνι, δεν άκουσε τίποτα, ούτε πυροβολισμό και βρήκε τα πτώματα της γυναίκας και του 26χρονου γύρω στις 11 το πρωί της Τρίτης. Τότε ειδοποίησε ένα φίλο του που πήγε στο σπίτι και στη συνέχεια κλήθηκε η αστυνομία.
18: Δεν περιμέναμε αυτό το πράγμα, αλλά ο ψυχισμός του ανθρώπου δεν ξέρει τι.
17: Οι αστυνομικοί εντόπισαν φρεσκοπλημένα και απλωμένα στην αυλή ένα εσώρουχο του 65χρονου και μία πετσέτα με κοιλίδες πιθανότατα από αίμα. Στην ερώτηση των αστυνομικών γιατί δεν έβαλε τα ρούχα στο καλάθι με τα άπλυτα ή στο πλυντήριο, δεν έδωσε καμία πιστική απάντηση. Είπε μόνο ότι λερώθηκε, γι' αυτό έκανε ντους, έπλυνε και άπλωσε τα ρούχα.
19: Υποθέτω υπήρξε κάποια κόντρα με το παιδί πρώτα. Το βράδυ ίσως. Ήθελε να πάρει τη μητέρα του να πάει μαζί στην Γερμανία. Και να τα αφήναν όλα εδώ και αυτόν μαζί. Γι' αυτό τρελάθηκε γιατί είχε δέσει τη ζωή του εδώ. Δεν ξέρω.
17: Στα χέρια του 65χρονου εντοπίστηκαν αμοιχές για τις οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε εξήγηση. Παράλληλα, στα νύχια της 54χρονης βρέθηκε βιολογικό υλικό που ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί. Οι εκτιμήσεις των αστυνομικών είναι ότι είχε προηγηθεί πάλι. Κάτι που φαίνεται να βεβαιώνεται και από την εικόνα που αντίκρισαν όταν μπήκαν στο δωμάτιο και από ένα σπασμένο έπιπλο.
20: Είναι πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί μέχρι στιγμή το κίνητρο, επειδή ακριβώς ο κατηγορούμενος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή ανθρωποκτονία.
17: Ο 26χρονος, σύμφωνα με την έρευνα, είχε δολοφονηθεί πρώτος ενώ κοιμόταν. Είχε πυροβοληθεί εξ επαφής με αεροβόλο όπλο στο δεξί κρόταφο και στη συνέχεια δέχτηκε πάνω από 6 μαχαιριές στο θώρακα. Η μητέρα του φαίνεται ότι άκουσε τον πυροβολισμό και έτρεξε στο δωμάτιο για να βοηθήσει το γιο της. Βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα στην άλλη άκρη του υπνοδωματίου με πάνω από 20 τραύματα από μεγάλο μαχαίρι, το οποίο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό της. Δίπλα σε ντουλάπα υπήρχε το αεροβόλο τύπου Φλόμπερ με ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο στη θαλάμη.
2: Για ένα ζευγάρι που δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα, κάνουν λόγο οι κάτοικοι του χωριού, οι οποίοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την 54χρονη γυναίκα.
21: Το γνωρίζω το ζευγάρι εδώ και 16 χρόνια, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα μεταξύ του.
17: Η αστυνομία, με καταθέσεις από το περιβάλλον των θυμάτων, προσπαθεί να φωτίσει το κίνητρο του δράστη της διπλής δολοφονίας. Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, ο Ιταλός είχε έντονες διαφωνίες με την 54χρονη για οικονομικό ζήτημα. Η άτυχη γυναίκα φέρεται να είχε ενημερώσει για αυτό το θέμα το γιο της και του ζήτησε να έρθει στην Ελλάδα από τη Γερμανία, όπου σπούδαζε και εργαζόταν, κάτι που έκανε ο 26χρονος πριν από δύο ημέρες.
0: Στο Αίγιο θα φεταμερθούμε τώρα για να δούμε όλες τις νεότερες εξελίξεις. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι στη σύνδεσή μας. Τα στοιχεία είναι ιδιαιτέρως επιβαρυντικά για τον 65χρονο.
2: Ο ίδιος όμως, Απόστολε κυρίες και κύριοι, δεν ομολογεί και πήρε προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του για την Παρασκευή 11 η ώρα το πρωί εδώ στα δικαστήρια του Αιγείου. Όσον αφορά τώρα στη συνήγορο υπεράσπιση του, η οποία ορίστηκε από το δικαστήριο Απολίστα, είπε ότι είναι λυπής η δικογραφία, ότι δεν υπάρχουν τα αποτελέσματα των εξτάσεων του DNA, ούτε τα αποτελέσματα ίχνων από πυρίτιδας που εξετάζονται. Τώρα το ζητούμενο είναι τι έγινε στις 5 ώρες, δηλαδή από τις 6 ώρα το πρωί που ετελέστηκε ο φόνος σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί που ειδοποίησε την αστυνομία. Κάμερα ασφαλείας από διπλανό σπίτι δεν δείχνουν κίνηση στο σπίτι από τις 4 ώρα το πρωί έως τις 11. Πράγμα που σημαίνει ότι κανένας άλλος δεν μπορούσε να μπει μέσα στο σπίτι. Όλα τα κίνητρα είναι ανοιχτά, αυτό να δίνει αυτό που έχει τη μεγαλύτερη, έτσι, να δίνει περισσότερη σημασία η αστυνομική, είναι αυτό των οικονομικών ζητημάτων που πιθανώς είχε το τελευταίο διάστημα το ζευγάρι.
0: Μάλιστα. Αθανασία, σε ευχαριστώ πολύ. Νεότερα προφανώς θα προκύψουν από την εξέτασή του. Στην ογκοδέστατη δικογραφία αποκαλύπτεται η δράση της πολύ καλά οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης στην πολεοδομία, που εξάρθρωση η Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων λάμβαναν δεκάδες χιλιάδες ευρώ για παράνομες άδειες και τακτοποιήσεις αυθαιρεσιών, ακόμα και σε κουτιά από γλυκά ή σακούλες σούπερ μάρκετ, ενώ ερευνάται το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος μέσω αγοράς έργων τέχνης.
22: Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα καταγράφεται η φερόμενη ως αρχηγός του κυκλώματος σε καφετέρια να παραλαμβάνει από ιδιώτη μηχανικό κουτί με γλυκά, μέσα στο οποίο φέρεται ότι ήταν κρυμμένα μετρητά. Η σακούλα με το κουτί ήταν πάνω στο τραπέζι. Όταν ο μηχανικός αποχώρησε, η 50χρονη, αφού έλεγξε το χώρο, άνοιξε το πορτοφόλι της. Λίγα λεπτά αργότερα στην καφετέρια μπήκε και άλλη κατηγορούμενη, η οποία πήρε από την αρχηγό τη σακούλα με τα γλυκά. Χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα, χρηματικά ποσά και φακέλους πολεοδομικών υποθέσεων που λειτουργούσαν ως μαύρο λογιστήριο εντόπισαν οι αρχές σε σπίτια κατηγορουμένων. Σε ένα από αυτά έγραφαν «Φυλακή δεν πάμε». Σε ένα από τα σπίτια βρέθηκαν πάνω από 10.000 ευρώ σε μετρητά, αλλά και μια σακούλα σούπερ μάρκετ γεμάτη με επιπλέον μετρητά.
23: Καθ' όλη την 25ετή διάρκεια παροχής των υπηρεσιών μου στο Δήμο Αμαρουσίου δεν ζήτησα ποτέ και δεν έλαβα ποτέ και από κανέναν κανένα χρηματικό ποσό ή άλλης μορφής παροχή, είτε για τον εαυτό μου ή για άλλον.
24: Απόλυτη άρνηση δε είναι η περίπτωση για την οποία δεν έχει προκύψει κανένας χρηματισμός και καμία απολύτως παράβαση καθήκοντος.
22: Οι αρχές ήδη ερευνούν τις διαδρομές του παράνομου χρήματος. Έχει εντοπιστεί ύποπτο τραπεζικό έμβασμα ύψους 70.000 ευρώ στην Αγγλία, ενώ ερευνάται αν ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα αγοράζοντας ακριβούς πίνακες ζωγραφικής και γλυπτά, τα οποία και εντοπίστηκαν στις έρευνες. Ανάμεσα στις υποθέσεις που φέρεται να εμπλέκονται οι κατηγορούμενοι είναι η έκδοση άδεια σε ακίνητο στην Εκάλη, που είχε ήδη πρόστιμα αυθαίρετου, στην Κηφισιά, όπου απέτησαν 5.000 ευρώ για τριώροφο κτίριο με πισίνα, και στο Μαρούσι παράνομη έκδοση άδεια και αρχιοθέτηση καταγγελίας για αυθαίρετο με μίζα τουλάχιστον 3.000 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, αρχηγικό στέλεχος φέρεται να είχε συνάντηση σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας για τη διευθέτηση αυθαιρεσιών σε 7ο όροφο κτηρίου. Σε ακίνητο στο Κεραμικό ζήτησαν 40.000 ευρώ για να αλλοιώσουν φωτογραφίες και για να ξεγελάσουν τους ελεγκτές.
25: Δηλώνει αθώος για όλες τις αποδιδόμενες σε βάρος του πράξης.
22: σε αποκαλυπτικό διάλογο που κατέγραψε ο κοριός της Ελλάς, ακούγεται ένας ιδιώτης μηχανικός να αναφέρεται στη φοβία που είχε ο φερόμενος ως αρχηγός για τυχόν παρακολουθήσεις από την αστυνομία.
3: Βγάζει το τηλέφωνο από την τσέπη και μου το δείχνει ότι του στυλ μη μιλάς γιατί μας ακούνε και έχει αυτό το κόλλημα ότι... Και του λέω, του λέω καλά, θα μιλήσουμε.
22: Οι εξεσυλληφθέντες αντιμετωπίζουν διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος για κεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
0: Θα μεταφερθούμε τώρα στο Ηράκλειο και μας περιμένει ο Γιώργος Λαμπράκης για την υπόθεση θανάτου του Προέδρου της κοινότητας Πεσοκαρίου. Τον περασμένο μάρτυρο σήμερα έγιναν συλλήψεις. Γιώργο, τι ακριβώς συνέβη?
4: Πράγματι, τρία άτομα μετά από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Φεστού θα βρίσκονται εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και αύριο θα περάσουν την πόρτα της δικαιοσύνης με το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης για μια υπόθεση που είχε σημειωθεί την 1η Μαρτίου 2026 στο χωριό Απεσοκάρι, όταν ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, πήγε στο σπίτι του με πολύ σοβαρά τραύματα. Είχε μεταφερθεί αρχικά στο κέντρο υγείας περιοχής, στη συνέχεια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο που είχε εισαχθεί στη μονάδα ενδιακτικής θεραπείας, εκεί όπου μετά από 21 μέρες νοσηλείας άφησε την τελευταία του πνοή. Από την αρχή η οικογένειά του δεν είχε πιστέψει στην εκδοχή του ατυχήματος και όλες αυτές τις υποψίες για κακόβουλες, δηλαδή για μια κακόβουλη ενέργεια, ήρθε να επιβεβαιώσει η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση που μιλά για πιθανή ανθρωποκτονία. Σήμερα λοιπόν το πρωί η αστυνομία πραγματοποίησε επιχείρηση στο χωριό, συνέλαβε τρεις άνδρες, πατέρα, γιο και έναν βοσκό, ο οποίος δούλευε σύμφωνα με πληροφορίες για τη συγκεκριμένη οικογένεια, και αύριο θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, οπότε και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του κήρυξη στο χωριό. Συνέλαβε τρεις άνδρες, πατέρα, γιο και έναν βοσκό, ο οποίος δούλευε σύμφωνα με πληροφορίες για τη συγκεκριμένη οικογένεια, και αύριο θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, οπότε και η δικαιοσύνη.

0: Κυριάκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο, με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις να καταγράφονται στα ενεργειακά προϊόντα. Συγκρατημένα ήταν τα ποσοστά αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, την ώρα που το Υπουργείο Ανάπτυξης συζητά με βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ την επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης.
1: Ισχυρές παραμένουν οι πληθωριστικές πιέσεις παρά το γεγονός ότι το Μάιο καταγράφηκε μικρή επιβράδυνση στο 5,2% από 5,4% τον Απρίλιο. Βασικοί παράγοντες που κρατούν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα είναι οι αυξήσεις που καταγράφηκαν στο φυσικό αέριο 21%, στο πετρέλαιο κίνησης 24,4%, στη βενζίνη 21,5% και στα λοιπά καύσιμα 34,8%.
2: Και στα 50%.
1: Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκαν το Μάιο οι τιμές σε αρκετά είδη διατροφής, όπως είναι το μοσχάρι με αύξηση 17,6%, το αρνί και κατσίκι 16,2%, τα παστά ψάρια 12,6%, η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη 10,6%.
3: Φαρμάκι, ψώλα, όλα, ειδικά στο κρέας και που και τα πάτε, αλατικά, τυριά.
1: Σειρά επαφών με σούπερ μάρκετ και βιομηχανίες τροφίμων έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης με στόχο να υπάρξει συμφωνία για μειώσεις τιμών σε προϊόντα καθημερινής ανάγκης, ώστε να μην παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους πέραν του Ιουνίου.
4: Αυτή τη στιγμή συζητούμε και με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ να υπάρξουν μειώσεις σε τιμές προϊόντων ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αν δεν υπάρχει συμφωνία τώρα, θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο.
5: Γίνονται όμως πολλές προσπάθειες από την εφαντιαστική αλυσίδα και το λιανεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Ανάπτυξης, ούτως ώστε στη διάρκεια του καλοκαιριού να υπάρχει συγκράτηση των τιμών στα τρόφιμα και ή δυνατόν και κάποιες μόνιμες μειώσεις στα προϊόντα αυτά.
1: Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται ακόμα στα αεροπορικά εισιτήρια, στην εστίαση, στα ξενοδοχεία και στα ενίκια.
6: Είναι αρκετά υψηλές, ειδικά πλέον λόγω των Airbnb, έχουν ανέβει κι άλλο.
7: Αν δεν έχεις δικό σου σπίτι, τι θα κάνεις, βέβαια είναι ακριβές.
1: Η επιβράδυνση του πληθωρισμού το Μάιο οφείλεται κυρίως στις μειώσεις τιμών στο ελαιόλαδο, στα δημητριακά, στα φρέσκα ή κατεψυγμένα ψάρια και στην κινητή τηλεφωνία.
0: Οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων όθησαν τον πληθωρισμό πάνω από το 5% για δεύτερο διαδοχικό μήνα. Έτσι, η αποκλιμάκωση που καταγράφεται από τις αρχές Ιουνίου δημιουργεί και τις προϋποθέσεις, θα ανοτσίρω, για συγκράτηση του ποσοστού από τον τρέχοντα μήνα.
8: Οι τιμές της Ελστάτ καταγράφουν και αποτυπώνουν αυτό που έγινε. Αυτές οι τιμές καταγράφουν και αποτυπώνουν αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην αγορά. Άρα βλέπεις εδώ από το διάγραμμα πολύ σωστά ότι ο Μάιος πράγματι ήταν ο χειρότερος μήνας από αυτούς
0: που έχουμε βιώσει. Η τιμή βενζίνης 2013.
8: 2014 για την ακρίβεια, η υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου, και αυτό μας στήχησε σε επίπεδο πληθωρισμού, με συγχωρείτε. Όμως σήμερα η τιμή πανελλαδικής είναι στα επίπεδα των 2 ευρώ, η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί από τα μέσα Μαρτίου. Αυτό λοιπόν είναι μια πηγή αισιοδοξίας ότι ενδεχομένως τον Ιούνιο να δούμε χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού, ακριβώς διότι ο πληθωρισμός κυρίως τροφοδοτείται από τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων. Θα δεις την εικόνα. Είναι πανομοιότυπη και στις υπόλοιπες πηγές ενέργειας. Το πετρέλαιο κίνησης, για παράδειγμα, έγραψε μέσα στον Μάιο, μέσα στον Μάρτιο το υψηλό του στο 2,12. Είχαμε όμως και τον Μάιο, παρά την κρατική επιδότηση, υψηλές τιμές του στάξεως του 1,9 ευρώ ανά λίτρο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 1,745. Και δες και το υγραέριο κίνησης, το οποίο ήταν ένα από τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις που σημειώθηκαν και τον προηγούμενο μήνα, από το 1,05 είχαμε φτάσει μέχρι το 1,37, και σήμερα είναι το μοναδικό καύσιμο το οποίο έχει αρχίσει να επιστρέφει πολύ κοντά στα προπολέμου επίπεδα. Μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι οι τιμές χοντρικής μας δείχνουν ότι αυτές οι τάσεις αποκλιμάκωσης στα καύσιμα κίνησης θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όλα εξαρτώνται από το τι θα γίνει σε διεθνές επίπεδο και με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου.
0: Κανείς δεν μπορεί να δώσει αυτή την απάντηση προς το παρόν. Θάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Το πράσινο φως για την συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για την Συνταγματική Αναθεώρηση Άναψη Βουλή, όπου θα έχει διάρκεια εργασιών 2 μήνες. Οι τόνοι πάντως ανέβηκαν κατά τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών.
9: Σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ, που ξεκαθάρισε ότι δεν θα στηρίξει καμία από τις προτινόμενες προς αναθεώρηση διατάξεις, άσκησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κλείνοντας τη συζήτηση στην Ολομέλεια.
10: Η θεσμική μνήμη λοιπόν θα επέβαλε
2: Αν έχετε κάποια σχέση με εκείνο το Πασόκ, θα έπρεπε να ακολουθήσετε.

0: Ακουστήκατε, ακουστήκατε. Μην διακόπτετε.
1: Η οποία οδήγησε με την πρόταση του κυρίου Βενιζέλου να ψηφιστούν οι 83 από τις 89 διατάξεις στην πρωτεύουσα Βουλή.
2: Αναξιόπιστη χαρακτήρισε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, την οποία κατηγόρησε για εργαλειοποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών.
3: Πόσες φορές τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιήσατε το άρθρο 86 για να δέσετε και όχι για να λύσετε τα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης, και τολμάτε να μας λέτε για αξιοπιστία? Το ΠΑΣΟΚ συνένεση δίνει μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή.
2: Σκληρή γλώσσα και από τα άλλα κόμματα που εγκαλούν την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση ως προεκλογικό εργαλείο.
4: Αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης συντάγματος. Γιατί αυτή πρέπει να είναι μια διαδικασία αναβάθμισης της δημοκρατίας.
5: Εδώ και τώρα απαιτούμε να μην συνεχίσετε αυτή την απαράδεκτη διαδικασία. Βάλτε ένα φρένο στην αλαζονία σας, στην ανηθικότητα, στο έτσι γουστάρω.
6: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μετατρέψει το Σύνταγμα σε λάστιχο.
7: Χωρίς την εξυγίαση των θεσμών, η πατρίδα μας θα συνεχίσει να βαδίζει από κρίση σε κρίση.
8: Ο λαός είναι εκείνος που θα αποφασίσει το νέο Σύνταγμα μέσα από την επιβεβλημένη, μετά από τόσα χρόνια, συντακτική συνέλευση.
2: Με αντικείμενο την εκλογή διακομματικού Προεδρίου, συνεδριάζει την Παρασκευή για πρώτη φορά η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, η οποία έλαβε το πράσινο φως από το Σώμα.
9: Ξεκάθαρο ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφορικά με το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και τις διαφορετικές απόψεις των στελεχών του. Αρχηγός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης διαμήνυσε ότι δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του.
10: Αυστηρό μήνυμα ότι την ώρα της μάχης για την πολιτική αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή δημόσια διαφοροποίηση από τις αποφάσεις του συνεδρίου για τη στρατηγική του κόμματος, έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
11: Να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή βάσει του προγράμματός του να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίας, χωρίς συμμαχίας, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του.
10: Η προειδοποίηση έγινε στον απόϊχο των εντάσσεων από τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα, με τον εκπρόσωπο του κόμματος να επισημαίνει ότι δεν αφορά τον Δήμαρχο Αθηναίων, που διευκρίνησε την θέση του.
12: Αν κάποιος δημόσια ακυρώσει τη στρατηγική της παράταξης, που είναι ο στόχος της πρώτης θέσης, η αυτόνομη εκλογική πορεία, η αμφίπλευρη διεύρυνση, το πολιτικό μας σχέδιο και η πολιτική αυτονομία από συμφέροντα, προφανώς δεν έχει θέση στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Δούκας όμως δεν είπε κάτι τέτοιο.
10: Την ίδια ώρα συζητήσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του Νίκου Παπανδρέου. Ο ευρωβουλευτής μίλησε για αυτόνομη πορεία στις εκλογές, ενώ εμφανίστηκε ανοιχτός για διάφορα ενδεχόμενα μετά το αποτέλεσμα.
13: Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι. Μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να δούμε πού είναι η χώρα τη στιγμή εκείνη.
14: Αντιλαμβάνομαι κάποια στελέχη να έχουν κάποια άλλη προσέγγιση, κάποια άλλη άποψη. Όμως όλοι μας είμαστε δεσμευμένοι στις αποφάσεις του συνεδρίου, που έχουν πει ξεκάθαρα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στις πολιτικές της.
15: Δεν μπορεί να βγαίνουν στελέχη και να τοποθετούνται με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που όλοι μαζί έχουμε αποφασίσει στο συνέδριο.
16: Επειδή οι δημόσιες τοποθετήσεις είναι, όπως λέει αυτό, ότι ό,τι πεις χρησιμοποιείται εναντίον σου, καλό θα είναι να είναι λίγο πιο συγκρατημένες και πιο προσεκτικές.
10: Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει στροφές με εξορμίζει στα αστικά κέντρα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να περιοδεύει στην Τραπετσόνα.
9: Σφοδρή εξωκομματική σύγκρουση στον ΣΥΡΙΖΑ έχει πυροδοτήσει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για σύμπλευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Τελεσίγραφα 10 ημερών αποστέλει η ισοκομματική αντιπολίτευση προς την ηγεσία, ζητώντας της να φέρει συμφωνία με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Η συμπόρευση είναι η μόνη ρεαλιστική διέξοδος για προοδευτική διακυβέρνηση, διαμηνύει η πλευρά Φάμελου.
17: Σηκώνει κεφάλι Διαστάσεις εμφυλίου στην Κουμουντούρ προκαλεί η απόφαση της πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής να στηρίξει την Ελλάς. Στην ανάγκη ανασύνθεσης του ευρύτερου χώρου της αριστεράς, επιμένει ο Σοκράτης Φάμελος.
4: Είναι χρέος των προοδευτικών δυνάμεων να εργαστούμε για μια προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία που θα διεκδικήσει και θα εγγυηθεί πολιτικές που θα υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες και του σήμερα και του αύριο.
17: Το ένα μετά το άλλο τελεσίγραφο στέλνει εσωκομματική αντιπολίτευση στην ηγεσία της Κουμουντούρου, ζητώντας να φέρει εντός 10 ημερών συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, προειδοποιώντας για ραγδαίες εξελίξεις, αν αυτό δεν συμβεί.
18: Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Πρέπει να ξαναυπάρξει συνεδρίαση και της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής και να επανεκτιμηθούν οι προοπτικές.
19: Αν δούμε φαινόμενα όπου έδρες εκπληστηριάζονται με προαναγγελία και γίνονται δεκτοί οι φορείς τους τελευταία στιγμή πριν την επόμενη κάλπη, θα είναι νομίζω αποκαρδιωτικό.
20: Η απόφαση της κεντρικής επιτροπής του Σαββάτου του ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα στοιχείο, είναι ατελής. Χρειάζεται ένα ναι από την Αμαλίας, το οποίο δεν έχει έρθει ακόμα.
17: Η Αμαλία συνεχίζει να διεμηνεί ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις first class για κανέναν.
21: Αυτή η προσπάθεια που γίνεται δεν αφορά συνεννοήσεις με κομματικούς μηχανισμούς.
17: Η ραγδαία ανασύνθεση της αριστεράς προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις.
5: Ακόμα και οι διάφοροι επίδοξοι χαλίφιδες τώρα που είτε πρωτοεμφανίστηκαν είτε επανεμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα, το ίδιο εννοούν μιλώντας για κοστολογημένες προτάσεις και προγράμματα που βγαίνουν.
18: Αυτό που ενδιαφέρει τον Τσίπρα τώρα, ρε παιδιά, είναι η επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ. 10 εκατομμύρια το χρόνο.
22: Παραβία στην εντολή του δημοψηφίσματος και τη λαϊκή ετοιμιγορία. Κυβέρνησε με μνημόνια ενώ είχε εκλεγεί για να τα καταργήσει.
17: Η χρησιμότητα και της ψυχανάλυσης όταν χρειαστεί να συζητήσει με την Τουρκία, επικαλέστηκε η Μαρία Καριστιανού.
23: Όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις χάρη και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς.
17: Η δημιουργία των νέων κομμάτων και οι διεργασίες στον χώρο της αριστεράς προμηνύουν επιπλέον εξελίξεις στο επόμενο διάστημα.
9: Νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού ελικοπτέρου στα στενά του Ορμούς. Οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικά αντιαεροπορικά συστήματα με την Τεχεράνη να εξαπολύει πυράβλους και ντρόουνς κατά αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Με νέες επιθέσεις απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει επικίνδυνα για ακόμα μία φορά.
24: Ενδεχόμενο νέων επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και γέφυρες στο Ιράν εξετάζει ο πρόεδρος Τραμπ, κατηγορώντας τη Τεχεράνη πως καθυστερεί να κάνει συμφωνία.
17: Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξεις. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Άργησαν υπερβολικά να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς. Τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα.
24: Η προειδοποίηση έγινε με φόντο τις σοβαρότατες εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών που πυροδότησε η κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμινας και καταστάσεις ραντάρ.
25: This is a response to what they did with our helicopter last night, the president told me, and I believe the response should be very strong, very powerful, and that's what this is.
24: Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν αρχικά αναποφάσιστος, αλλά Hexeth και Kane τον έπεισαν να προχωρήσει στην επίθεση. Μάλιστα, ο ίδιος ο Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social απόσπασμα από την τηλεοπτική σειρά West Wing με τον Μάρτιν Σιν στο ρόλο του Αμερικανού πρόεδρου, για να επισημάνει τους λόγους που άλλαξε γνώμη.
26: Let the word ring forth from this time and this place, gentlemen. You kill an American, any American, we don't come back with a proportional response. We come back with total disaster.
24: Οι Ιρανοί απάντησαν στα πλήγματα εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία.
27: Αρτέσε γενοιατικόρο Αμερικό, μπίδωναντ, δαρ σούρατε τεκράρε τα αρρός με Τζουμπουργή Ισλαμία Ιράν, حملات سهمگین و گسترده‌تر علیه بانک اهداف تعیین شده در منطقه
24: که ανακοίνωσαν πως επανεξετάζουν το θέμα των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον.
28: پیام‌های متناقضی که می‌فرسته هم از جهت تغییر مکرر مواضع و مطالباتش و هم بدتر از همه از طریق نقض مکرر آتش بس.
29: جنگ قطعا به نفع کشور نی اما اینجوری هم نی اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنند ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد.
24: Στο μεταξύ ο άξονας της αντίστασης παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη ώστε να συνδράμει το Ιράν. Μάλιστα σημειώθηκε επίθεση ενόπλων κατά φορτηγού πλοίων στον κόλπο του Άντεν στα νυχτά της Ιεμένης. Η περιοχή βρίσκεται κοντά στα στενά του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου που οι Χούθοι απειλούν να αποκλείσουν με εντολή της Τεχεράνης.
9: Στο επίκεντρο του Διεθνούς Ενεργειακού Φόρουμ που συνεχίζεται στον Ουάσιγκτον βρέθηκε ο κάθετος διάδρομος με την Αίγυπτο να εκδηλώνει ανοιχτά ενδιαφέρον για αξιοποίησή του προκειμένου να εξάγει και αυτή υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας.
0: Στην Ουάσιγκτον σχεδιάζονται τώρα οι επόμενες μεγάλες ενεργειακές συμμαχίες, τόσο στη 10η Υπουργική Σύνοδο του East Med Gas Forum για το φυσικό αέριο, όσο και στο Διεθνές Ενεργειακό Φόρουμ του Atlantic Council, όπου και αφορούνται διακρατικές συνεργασίες. Δυναμικά μπαίνει στο Διεθνή Ενεργειακό Στίβο η Αίγυπτος. Ο Υπουργός Ενέργειας και Πετρελαίου Καρίμ Μπαντάουι εξέφρασε ανοιχτά το ενδιαφέρον του τόσο για την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας όσο και για την εξαγωγή Αιγυπτιακού LNG μέσω του κάθετου διαδρόμου από την Ελλάδα στην Ευρώπη. Θέματα που συζήτησε και με τον Έλληνα Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου.
1: It connects, you know, the Eastern Mediterranean region and all of the gas molecules right in the Eastern Mediterranean. Egypt has a unique actually infrastructure.
0: Με τα πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου που διαθέτει η Αίγυπτος αλλά και ένα ολοκληρωμένο δίκτυο εγκαταστάσεων υπεξεργασίας φυσικού αερίου επιθυμεί να καταστεί περιφερειακός ενεργειακός κόμβος με εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από το μεγαλύτερο λιμάνι εφεσαριού του Ιτκού. Η Ρωσο-Ουκρανική κρίση και στη συνέχεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατέστησαν τις ΗΠΑ κυρίαρχο παίκτη στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, ενώ κατέκτησαν οι ΗΠΑ και την αγορά της Ευρώπης.
2: Energy dominance means that we grow our energy production of all forms that make economic sense and have so much energy we can also export energy to our friends and allies abroad. The United States today, by far and away, the world's largest exporter of liquefied natural gas.
0: Τη δεσπόζουσα θέση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε και ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξή του στην Κριστιάνα Μαμπούρ, επισημένοντας τόσο την ευνοϊκή θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου εξαγωγής, όσο και τις υποδομές που διαθέτει.
3: Our geographic position, because there's a great interest by the United States to export LNG to Europe.
0: Στις ΗΠΑ, ο Σταύρος Παπασταύρου συνεχίζει να πραγματοποιεί συναντήσεις και με τις πετρελαϊκές εταιρείες που έχουν αποκτήσει.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.
0: Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pit College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
2: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
3: Σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου όλες οι μεταρρυθμίσεις αυτής της περίοδου στη συνέχεια να γίνονται κτήμα των πολιτών. Τοποθέτησε επίσης Απόστολο Κυριάκος Μητσοτάκης τις εκλογές το 2027. Τόνισε ωστόσο ότι δεν πρέπει καμία ημέρα να πάει χαμένη, καλώντας σε παστρατιά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και δείχνοντας και πάλι Απόστολε προς την κατεύθυνση μιας διπλής στρατηγικής. Από τη μία η συστράτευση όλων των στελεχών, από την άλλη τα νέα ανοίγματα της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνητικής παράταξης. Σε νέες δεξαμενές ψηφοφόρων, σε μια στρατηγική η οποία έχει ξεκινήσει ήδη από το 2019 και αποτέλεσε ορόσημο για τις εκλογικές επιτυχίες του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023. Παράλληλα, Απόστολε, ο Πρωθυπουργός ανέλησε το πατριωτικό DNA της κυβερνητικής παράταξης και αυτό αποτελεί μια απάντηση, όπως μας επεσήμαναν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη, σε αυτούς που αποκαλούν επαγγελματίες ανησυχούντες. Όρισε επίσης και το τρίπτυχο της επόμενης εκλογικής φάσης της Νέας Δημοκρατίας, το ανέφερα, είναι οι εξορμήσεις, είναι η συνεχής παρουσία στο δημόσιο διάλογο, είναι η ανάλυση του κυβερνητικού έργου, αλλά και ένα τρίπτυχο που σχετίζεται με τον προγραμματικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας για την περίοδο 2027-2030.
4: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε και στο σημείο αυτό να δούμε, Δημήτρη, και ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε πριν λίγο ο Πρωθυπουργός.
5: Στην πορεία αυτή επιμένουμε δυναμώνοντας και την ορμή του κομματικού μας ιστού. Με πρώτο σταθμό την εκλογή του νέου γραμματέα που αποτελεί εξάλλου και το αντικείμενο της σημερινής μας συνεδρίασης, ο οποίος θα διαδεχθεί το Στέλιο Κονταδάκη. Θα ήθελα ένα θερμό χειροκρότημα για το Στέλιο. Δούλεψε ακούραστα σε μια πολύ απαιτητική περίοδο. Για να προτείνω, όπως ξέρετε, αυτήν την βαριά σκυτάλη να την αναλάβει τώρα ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης. Σηκωθείτε, κύριε Κυρανάκη, να σας δούνε, να σας χειροκροτήσουνε. Δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε, ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη. Προσωπικά θα ξεκινήσω από τη Ρόδο το Σάββατο που μας έρχεται. Και έρχεσαι λοιπόν και καλείσαι να ανταποκριθείς σε μια πολύ σημαντική οργανωτική πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η παράταξή μας. Άλλοι είναι αυτοί που αγωνιούν για αυτά. Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία.

0: Κανείς συνεπώς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Ζητάμε σιγουριά με αποτέλεσμα ή μήπως ένα τυφλό άλμα στο κενό. Και τελικά επιλέγουμε την πολιτική της ευθύνης ή απλά την καταγραφή μιας ανέξοδης εκτόνωσης. Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα κρύβεται μέσα σε δύο λέξεις. Νέα Δημοκρατία. Στην παράταξη που έχουμε καθήκον να τη δώσουμε και πάλι τη νίκη στο όνομα της Ελλάδας και την παροντόδοση.
1: Στο ακέραιο διατηρούνται οι αξιώσεις της ελληνικής πολιτείας για τη σφαγή στο δίστομο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις για τα 82 χρόνια από τη θέληση. 229 μάχους άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
2: Με πένθυμες κοδωνοκρουσίες και τις σημαίες μεσίστιες, το δίστομο Βιωτίας υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, που παρέστη στις εκδηλώσεις για την 82η επέτειο μνήμης της σφαγής του δίστομου από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακολούθησε το αρχιερατικό μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και ακολούθως κατέθεσε στεφάνι στο μαυσολείο των θυμάτων.
3: Χρέος μας απέναντι σε αυτή την υπέρτατη θυσία είναι η μνήμη και η ευθύνη.
2: Ακριβώς πριν από 82 χρόνια, στις 10 Ιουνίου του 1944, ο γερμανικός στρατός κατοχής διέπραξε στην πόλη του Διστόμου ένα από τα πιο στιγερά εγκλήματα του πολέμου σε βάρος του αμάχου πληθυσμού.
3: Και εμείς οι επιγενόμενοι οφείλουμε να θυμόμαστε. Η ευθύνη είναι ακόμη μεγαλύτερη. Για να μην επαναληφθούν τέτοια εγκλήματα, οι επανορθώσεις για αυτά τα βάρβαρα εγκλήματα είναι πάντα εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας ζωντανές και ισχυρές.
2: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε τους Έλληνες να θυμούνται ώστε να μην επιστρέψουν ποτέ απάνθρωπες θεωρίες και απάνθρωπα καθεστώτα.
1: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με τον Νίκο Οικονομόπουλο.

0: είναι ο τόπος μας, τον αγαπάμε, τον στηρίζουμε.
1: Η ζωή είναι λίγη και λίγη, όπως λένε.
2: Οι μεγαλύτερες είναι φιλόξενοι άνθρωποι, ανοιχτόκαρδοι και γλεντζέδες.
3: Εκιός που είναι γεννημένος να έχει αγάπη, την έχει. Εκιός που είναι ανάποδος, δεν την έχει.
4: Ό,τι αξίζει, με την Νίνα Ταράνδου. Κάθε Σάββατο στις 10 το πρωί, στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Όταν η πόλη ξυπνά,
6: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
5: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
6: Κάθε μέρα τη ξεκινάμε μαζί.
5: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
6: Εδώ όλα συμβαίνουν.
7: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks. 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks. 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks. 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
4: Είναι στο χέρι σου. Κάθε Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ στο Earth Cosmos.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απόψε σε νέο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center για το τέταρτο παιχνίδι των τελικών της Greek Basketball League. Αν οι Ερυθρόλευκοι κερδίσουν, κατακτούν τον τίτλο, ενώ αν κερδίσουν οι Πράσινοι, κάνουν το 2-2, κάτι που θα οδηγήσει τους τελικούς σε πέμπτο παιχνίδι. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΙΟ ΣΠΟΡ. Συνδεόμαστε απευθείας με το ΆΚΑ και θα συναντήσουμε την Κατερίνα Στασοπούλου. Κατερίνα, καλησπέρα. Ακούμε τα τελευταία νέα από τις δύο ομάδες. Δύο ώρες πριν ξεκινήσει περίπου η πολύ μεγάλη αυτή συνάντηση.
9: Καλησπέρα Νίκο, κυρίες και κύριοι, από τον Glass Floor του ΟΑΚΑ. Σε μια έντονα, συναισθηματικά φορτισμένη ημέρα θα γίνει αυτός ο τέταρτος τελικός ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, καθώς σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Γιαννακόπουλος, μια εμβληματική προσωπικότητα όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για το ελληνικό ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά και για την επιχειρηματική ζωή του τόπου. Πολλές οι απουσίες για τον Παναθηναϊκό. Ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ θα πάρει για έναν ακόμη τελικό τη θέση του Οσμάν, που δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημά του στη μέση. Εκτός είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος τραυματίστηκε στον προηγούμενο τελικό και έχει υποτροπή στο πέλμα, όπως έδειξαν και οι εξετάσεις. Όπως όλα δείχνουν, εκτός είναι και ο Κώστας Λούκας, ο οποίος πήρε το ρίσκο να αγωνιστεί με μεγάλο πρόβλημα στο γόνατο και η κατάστασή του έχει επιδεινωθεί. Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, είναι αρκετά καλύτερα μάλλον για τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που θα έχει στη διάθεσή του για πρώτη φορά στη σειρά των τελικών τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Επίσης, ο Ward και ο Jones είναι η επιλογή του Έλληνα τεχνικού για την εξάδα των, των ξένων, και ο Κώστας Παπα-Νικολάου, που θεωρούνταν αμφίβολος κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως λένε και στον Ολυμπιακό, δύσκολα θα χάσει αυτό το παιχνίδι των Ερυθρολεύκων απόψε. Στις 9 η ώρα το βράδυ, απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ, ο Ολυμπιακός χρειάζεται μία νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής και ο Παναθηναϊκός θα επιχειρήσει όσα μέσα έχει και μπορεί να βγάλει αντίδραση και να πάει τη σειρά στο πέμπτο παιχνίδι.
8: Ωραία Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. 8 είναι το pre-game, το παιχνίδι στις 9 και αμέσως μετά το post-game, όλα αυτά από την ΕΡΤ. Σε διεθνή φιλικά, η πρωταθλήτρια κόσμο Αργεντινή πήρε τη νίκη με 3-0 κόντρα στην Ισλανδία στον τελευταίο αγώνα προετοιμασίας εν ώψη του Μουντιάλ, με τον Μέση έτοιμο πόλεμο να επιστρέφει και να σημειώνει μάλιστα και γκολ.
10: Επίδειξη δύναμης από την Αργεντινή εν ώψη Μουντιάλ. Νίκησε 3-0 την Ισλανδία στην Αλαμπάμα μπροστά σε 88.000 θεατές. Έτοιμο πόλεμος ο Μέση, που πέρασε στο μάτς στο 70 λεπτό. Το σκορ άνοιξε ο Βαλεντίν Μπάρκο στο 8. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες κέρδισε πέναλτι στο 71 λεπτό και ο Λιονέλ Μέση πέτυχε από την άσπρη βούλα το 117ο τέρμα του με την Albiceleste. Η Αργεντινή έκανε 3 τα τέρματά της στο 86ο λεπτό μετά από γύρισμα του Ροντρίγκο Ντεπόλ και γκολ του Τιάγκο Αλμάδα. Σε άλλο φιλικό μάτς, η Χιλή νίκησε 2-1 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Βολίδα του Οσόριο, 1-0 στο 51, θεαματικό φάουλ του Ματίας σε Πούλβεδα, 2-0 στο 86. Το Κονγκό μείωσε 2 λεπτά αργότερα με τον Καγέμπε. Βενεζουέλα, Ιράκ, 2-0. Το πρώτο γκολ ο Κριστιάν Κάσερες Τζούνιορ στο 17. Το δεύτερο ο Χεσούς Ραμίρες στο ξεκίνημα της επανάληψης.
11: Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια Game Changers με τον Βαγγέλη Ιωάννου και τον Άρη Γάτα. Επόμενη
12: προγραμματισμένη ημέρα. This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in India Rockwich.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: στο Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν, και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods, και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: εμένα. Τι να τα σωρώ, ποιος είμαι εγώ.
1: Κώστας Χατζής.
0: Φωνές υπόκοφες όμως, συνεπιασμένες κυριακέβους.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία.
0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Closterman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sam Pitt College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφή. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern τα προσφέρει. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας. Τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greeks Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greeks Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4899. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, μισό Κλίγορ.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Γιάννης Κιούσης.

0: Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
2: Yes, Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Yes, Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
3: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.

0: το Greek's Cavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4899. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: ερώτημα λοιπόν για αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Το τέταρτο σειρά των ελληνικών τελικών. Μια σειρά αγώνων που τους βλέπουν σχεδόν παντού. Περισσότερες από 100 χώρες θα πάρουν εικόνα, είτε απευθείας, είτε ολόκληρο το μάτς, είτε highlights. Η παραγωγή της ΕΡΤ από το T-Center. Και όλα έτοιμα στο 2-1 του Ολυμπιακού. Πάμε στο Γιαννινάτου.
1: Δημήτρη, και αυτό που λέγαμε, ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο ο Αταμάν, δηλαδή με Χέις Ντέιβις, Χουάντσο και Λεσόρ.
0: Και το έκανε και στο Σεφ, ναι.
1: Ακριβώς, κατά συνέπεια θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το σχήμα.
0: Όλα έτοιμα λοιπόν, θα πάμε στην 20η αποστόλη. Τζάπολ, Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ, Βόκαπ και αποστόλης ακούμε.
2: Πρώτες οδηγίες, έκανε ένα τυποποιημένο σύστημα, το οποίο θα καταλήξει σε κόψιμο να πάει μπάλα κοντά στο καλάθι.
0: Παπα-Νικολάου για τρεις προλαβαίνει το Χουάντσο. Αστοχή έρχεται ο Χέις Ντέιβις για το πρώτο ριμπάουντ του αγώνα. 9:43. Χέις Ντέιβις, Χουάντσο. Χέις Ντέιβις ψηλά. Γκραντ με Φουρνιέ μπροστά του στα 5. Βλέπει το χρονόμετρο. Γκραντ, Χουάντσο προλαβαίνει το Μιλουτίνοφ. Δύσκολο σουτ με το Σέβο να έχει σηκώσει ένα τείχος μπροστά του. Walk-up στο 0 ακόμα δύο ομάδες. Μιλουτίνοφ, Βεζένκοφ προλαβαίνει, σουτάρει, αστοχή, μαζεύει το αμυντικό rebound τον Άννη. Τρέχει ο Παπαπέτρου προς τον Άννη για να μην υπάρξει συνέχεια σε όποια αναταραχή εκεί. Εδώ βλέπετε τον Παπαπέτρου και την προηγούμενη φάση. Ο Ναν ζήτησε αναβάθμιση και ο Αταμάν στον Παπαπέτρου. Το παιχνίδι συνεχίζεται απ' έξω. Ο Αταμάν ζητάει challenge. Πάμε στο Γιαννινάτου.
1: Φαντάστου ότι ο παίκτης του Ολυμπιακού τον έπιασε από το λαιμό. Γι' αυτό το λόγο και μάλιστα κάλεσε τον προπονητή του Παναθηναϊκού να καταθέσει challenge.
0: Στην γραμματεία λοιπόν οι δύο διαιτητές, ο πρώτος δεξιά, ο δεύτερος αριστερά. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Και οι διαιτητές θα εξετάσουν την περίπτωση αναβάθμισης για τη φάση που βλέπετε. Ό,τι βλέπετε εσείς και εμείς βλέπουμε και οι διαιτητές, και οποίοι καλούνται να αποφασίσουν αν θα μείνει φάουλ ή αν θα αναβαθμιστεί. Οι διαιτητές αποφασίζουν ότι παραμένει απλό φάουλ, έτσι Γιάννη.
1: Ναι, ναι, αυτό έδειξε ότι απλά το σταμάτησε με τον νόμο και ότι δεν υπήρχε τίποτα περισσότερα. Αυτό τουλάχιστον έδειξε ο διαιτητής μετά την εξέταση των replay.
0: Γκραντ, να ψηλά με το walk-up, να το κυνηγάει προς την κλινή παγίδα. Ναν στο Λεσόρ. Λεσόρ, Γκραντ προς το καλάθι. Έρχεται και διώχνει πάνω από τη Στεφάνη ο Μιλουτίνοφ νομότυπα. Μετά την αναπήδηση μπορεί να διώξει. Παπα-Νικολάου σουτάρει ευστοχή και το πρώτο καλάθι του αγώνα. Παπα-Νικολάου αρχικός του Ολυμπιακού ευστοχή για το 0-3 στα 8:40 για το δεκάλεπτο. Χέις Ντέιβις, Λεσόρ, Γκραντ από τα σκριν ψηλά, δεν βρίσκει τον Άν, υπάρχει τη φλέξη από το walk-up, ολοκλήρωση κατοχής από τον Εβάν Φουρνιέ. Φουρνιέ στα 16, Παπα-Νικολάου, Φουρνιέ ψηλά, βυθίζει το Μιλουτίνοφ, μπάλα στον Παπα-Νικολάου, χτυπάει την κλωζά ο Τάμινα, στοχή, υπάρχει σφύριγμα. Δείχνει ο Πουσανίδης στο Λεσόρ και δίνει δύο βολές. Σε επανάληψη η φάση. Εδώ βλέπετε τη φάση στην οποία ο Πουσανίδης δίνει τις δύο βολές για το φάουλ του Λεσόρ. Και εδώ η προηγούμενη, το προηγούμενο διώξιμο της μπάλας μετά την απειλή Στεφάνη από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Παπα-Νικολάου στην γραμμή των βολών. Στην πρώτη από τις δύο, ο Παπα-Νικολάου στοχή. Παπα-Νικολάου που σουτάρει, σούταρε μέχρι την προηγούμενη βολή με 47% στη φετινή σεζόν. Πανικαλό στα 20 λεπτά που παίζει φέτος κατά μέσον όρο. Δεύτερη βολή μέσα, 4-0 Ολυμπιακός με τους 4 πόντους του Παπα-Νικολάου, ο οποίος και στο παιχνίδι, το προηγούμενο παιχνίδι στο T-Center, είχε ξεκινήσει και αυτός τότε με ένα σερί 7 πόντων. Grant στο 0-4 στα 2 λεπτά ακριβώς. Σόρτς έχει περάσει το παιχνίδι. Σόρτς με το Φουρνιέ. Σόρτς κρατάει μπάλα, έξω στον Άζερ Χέις Ντέβις, προσποίηση, περνάει το Βεζένκοφ. Γκραντ στα 5. Παρέχει στον Άννα από μακριά, προλαβαίνει το walk up, σουτάρει, αστοχή. Εκείνο Βεζένκοφ μαζεύει το rebound παρά την προσπάθεια του Λεσόρ και Φουρνιέ. 7-38. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός 0-4. Παπα-Νικολάου έξω από την γραμμή του 75. Φουρνιέ ψηλά. Το σκρίνε από τον Μιλουτίνοφ που βυθίζεται. Δείχνει ότι έχει δεχτεί χτύπημα. Οι διαιτητές συνεχίζουν το παιχνίδι. Εδώ είναι ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος χωνεύει και επιθετικό φάουλ δίνει ο Παπαπέτρου. Ο Πουσανίδης πήγε στον Μιλουτίνοφ και του λέει, το ρωτάει τι έχει γίνει. Εδώ είναι ο Μιλουτίνοφ που φαίνεται να έχει χτυπήσει και εδώ το φάουλ που δίνεται επιθετικό στον Παπα-Νικολάου. Εδώ είναι ο Παπα-Νικολάου που έχει ήδη δύο φάουλ. Πάμε στον Αποστόλη Τριανταφύλου.
2: Ο Γιώργος Μπαρντόκα συζήτησε με τους συνεργάτες του αν έχει δει κάποιος καθαρά την φάση να του πει τι έχει γίνει, για το αν θα πρέπει να καλέσει challenge. Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο όμως, οπότε δεν έγινε και το challenge.
0: Λοιπόν, νέο σύριγμα, νέο φάουλ. Επιθετικό, εδώ είναι ο Γκραντ. Θα κάτσει στον πάγκο. Εδώ ο Τζέραν Γκραντ κάθεται στον πάγκο. Ο Παναθηναϊκός στα πρώτα 2-50 δεν έχει στοχίσει. Ο Ολυμπιακός έχει πετύχει 4 πόντους διαχειρός του αρχηγού του Κώστα Παπα-Νικολάου. Και εδώ στο βάθος είδατε τι έγινε. Και πάμε να δούμε τις πεντάδες πλέον. Είναι ο Γόκαπ, είναι ο Γουόρντ, είναι ο Φουρνιέ, ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ. Ο Γουόρντ είναι θέση του Παπα-Νικολάου. Για τον Παναθηναϊκό είναι ο Σόρτς, βλέπετε πάνω στον Γόκαπ, είναι ο Φουρνιέ, είναι ο Μιλουτίνοφ, είναι ο Βεζένκοφ. Βλέπετε, είναι ο Καλαϊτζάκ πάνω στο Φουρνιέ που αφήνει την μπάλα ανεπιτυχώς το rebound από τον Λεσόρ. Είναι ο Σόρτς, πατάει δυνατά, σουτάρει ευστοχή για το 2-4. 6-44. Και 2-4 με το TJ Shorts, Μιλουτίνο χαμηλά με κοντύτερο αντίπαλο. Ευχής αλλαγές ψηλά ο Λεσόρ. Σφύριγμα, Παπαπέτρου φάουλ στον Άννη. Εδώ η προηγούμενη φάση. Ο Νάν διαμαρτύρεται ότι δεν ακούμπησε παρά μόνο μπάλα. Οι διαιτές λένε φάουλ και εδώ είναι ο Αταμάν. Μιλουτίνοφ, walk up. Βεζένκοφ ψηλά, walk up, το σκέφτει την μπάλα από τον Άτζελ Χέις Ντέιβις. Walk up την πρώτη τρίπλα, μείνει γύρω στεπα, στοχή. Μιλουτίνοφ ψηλά μαζεύει το rebound. Ward προσποίηση, walk up βρίσκεται αμαρκάρι στο μέσο ζωγραφιστό. Και στοχή για το 2-6. Η κάθετη πάσα μέσα στο ζωγραφιστό. Ο παίκτης του Ολυμπιακού ευστοχή για το 2-6 για την ομάδα του Ολυμπιακού. Walk up πάνω στον Άν, ο οποίος φεύγει από το screen. Αριστερό hook, προσπαθεί ο Λεσόρ, μαζεύει τελικό στο επιθετικό. Και εις Ντέιβις με Βεζένκοφ. Παγίδα πάνω του. Κοιτάω από τη γωνία, άστοχο το σουτ του Καραϊτζάκη, έρχεται ο Ναζίρ και εις Ντέιβις ανανεώνει την επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Και εις Ντέιβις, Καραϊτζάκης χαμηλά, κοιτάω ψηλά, είναι ο Ναν στα 8. Περνάει από το Βεζένκοφ. Ναν βγάζει έξω. Μακρινό σουτ. Άστοχο Καλαϊτζάκης, ανανέωση επίθεση. Καλαϊτζάκης προσποίησης, τα δύο και μέσα. Για το 4-6 στα 5-22, εδώ είναι ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο οποίος δεν είχε πάρει χρόνο συμμετοχή στα προηγούμενα παιχνίδια. Βόκα, ψηλά ο Ward, στα 5-10 όλα αυτά. Ward, η αλλαγή, ο Ναν πάνω στο Βεζέκοφ, Μιλουτίνοφ, Βόκα από τα 7 περίπου μέτρα αστοχή. Καλαϊτζάκης μαζεύει το αμυντικό. Καλαϊτζάκης τρέχει, δεν έχει παραστάτες σε αυτή τη γρήγορη επίθεση. Ναν χαμηλά στα 4.50. Σόρτς. Σόρτς χαμηλά, Καλαϊτζάκης προλαβαίνει να σουτάρει, υπάρχει φάουλ, λένε διαιτητές από τον Γουόρντ. Βλέπετε και τον Κώστας Λούκας στη δεύτερη σειρά πίσω από τους αναπληρωματικούς και εδώ είναι ο Σόρτς ο οποίος τα λέει με τον Καλαϊτζάκη. Σε επανάληψη, η πάσα χαμηλά, baseline και εδώ το φάουλ που σφυρίχθηκε πάνω στο Γουόρντ. Πάμε διαφημίσεις σε λίγο μαζί.

0: 4.45 για το δεκάλεπτο. Παναθηναϊκός Άκτορ, Ολυμπιακός 4-6. Πάμε στο Γιάννη του.
1: Ο Κίνα Δαμάν να εξήρε την αμυντική συμπεριφορά των παικτών του. Θέλει να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο. Από εκεί πέρα στο επιθετικό κομμάτι έδειξε τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος έχει μπει ιδιαίτερα ορεξάτος στον αγώνα. Στο μεταξύ, Δημήτρη, αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι πλέον ο Καλαϊτζάκης καλύπτει τη θέση 3, εκεί όπου έχει μείνει χωρίς παίκτη ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός.
0: Καλαϊτζάκης, αστοχή Βεζέκοφ ψηλά, Αποστόλη ακούμε.
2: Αρκετά παράπονα από τον Γιώργο Μπαρτζόκα για τα 3 χαμένα αμυντικά rebound και μάλιστα στην ίδια φάση από τους παίκτες του. Αυτό ζήτησε να βελτιώσουν, ζήτησε να μείνουν συγκεντρωμένοι, ενώ μίλησε στους συμπαίκτες του και ο Φουζή, ο οποίος τους είπε ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος μας, θα πρέπει να βελτιωθούμε πάνω στο παρκέ.
0: Ο Φουρνιέ, ο οποίος στήριξε τον παρόντο σουτάρι και φτωχία από τα 6.75, ο Φουρνιέ που είχε 6 στα 10 στο στάδιο Ερυθρέας και Φιλίας, ο Φουρνιέ που αναμφίβολα είναι ο κορυφαίος του Ολυμπιακού και στη σειρά των τελικών μέχρι στιγμής, όπως ήταν και στο Final Four. 4-7. 5-9 Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός. Ναν. Ο Κόρι Τζόζεφ πια μπροστά του, η pocket pass στο Λεσόρ και βήματα Δήρου Κατραχούρας. 5-9 μέχρι στιγμής, με αλλαγή το Μίρτογλου στη θέση του Λεσόρ. Ο Λεσόρ που κάθεται στον πάγκο έχοντας μέχρι στιγμής 2 rebound, ένα επιθετικό, ένα αμυντικό. Τζόζεφ με το σόρτ μπροστά του. Ο Καναδός διεθνής και επί χρόνια παίκτη στο NBA. Βεζέκο, Φουρνιέ με το καλετζάκι πάνω του. Τζόζεφ. Και πάλι Φουρνιέ στα 7 με το καλετζάκι να τον εμποδίζει στην τρίπλα. Φουρνιέ με το screen περνάει. Ψηλά του τη φλέξουν από το Μίτογλου. Το 1 δευτερόλεπτο προλαβαίνει ο Φουρνιέ. Έχει το Μίτογλου. Φουρνιέ και πάλι. Φουρνιέ. Φάουλ χαμηλά. Όχι. Θα δούμε τι δίνει ο κύριος Πουσανίδης. Δίνει το φάουλ. Δύο βολές. Εδώ σε επανάληψη. Το deflection αρχικά. Και εδώ το φάουλ. Δύο βολές στο παίκτη του Παναθηναϊκού, στον Χέις Ντέιβις. Εβάν Φουρνιέ. Ευστοχή. Στους 4 ο Φουρνιέ, όπως 4 έχει και ο Παπανικολάου. 5 τώρα για τον ευρισκόμενο σε εξαιρετική κατάσταση τον τελευταίο καιρό, Γάλλο διεθνή και πρώην και επί πολλά χρόνια NBA. Ναν, 5-11 στο σύνεξο Ολυμπιακός. Ναν, Μίτογλου. Ναν, προλαβαίνει τον Τζόζεφ και ευστοχή. 8.
3: Κοντονιέρ Πιτσαρία, 674 Golf Βουλίου Boulevard, στο Κρήγορε Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoleer Pizzeria, στο Κρήγορε Beach.
0: Πάλι με την αλλαγή με το ψηλό του Ολυμπιακού. Ναν, 9, θα η μπάλα. Ναν αλλοιώνεται ψηλά. Ο Πουσανίδης σφυρίζει. Εδώ είναι ο Ναν. Στα 4,9 αυτό. κοιτάει την κληρωμένη φάση και το σφύριγμα του Πουρσανίδη να στη γραμμή των βολών. Ο Ναν ολοκληρώνει ένα δικό του 7-0 για το 12-11, θυμίζω ήταν 5-11 Ολυμπιακός στο συνέξι. Ο Ναν είναι αυτή τη στιγμή πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό, έχοντας πια με αυτόν 8 πόντους. Πάμε στο Γιαννινάτου.
1: 8 πόντοι του Ναν είναι συνεχόμενοι, είναι οι τελευταίοι 8 πόντοι του Παναθηναϊκού μέσα σε 67 δευτερόλεπτα.
0: Φουρνιέ, Βεζέκοφ, χαμηλά, η πάσα εκπληκτική ανάμεσα από δύο παίκτες, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που ισοφαρίζει σε 13-13. Μια φοβερή πάσα ανάλογη και αντίστοιχη με αυτή που έβγαλε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Ειρήνης και Φιλίας. 13 όλα, πάμε για τα 90 δευτερόλεπτα. Ναν με τον Γουόρ πάνω του που αλλάζει με τον Φουρνιέ. Μίτογλου προς το καλάθι για το 15-13. Εδώ ο Ντίνος Μίτογλου που ευστοχεί σε επανάληψη. Έχουμε και σφύριγμα. Ντίνος Μίτογλου στην προηγούμενη φάση που θα πάει για το έμεσο τρίποντο και δεν νωρίτερα ένα καλάθι του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Μίτογλου λοιπόν από το μπόνους της διαβολής. 15-13, εδώ είναι ο Κένεθ Φαρίντ εκτός εξάδας ξένων και σήμερα. Ντίνος Μίτογλου στους δύο πόντους και τώρα στους τρεις. 16-13, θυμίζω ήμασταν στο 5-12 που είναι από περίπου 2 και κάτι. Τζόζεφ προσπάθησε να σπάσει το hand-off ο Καλαϊτζάκης. Φουρνιέ κρατάει μπάλα, Φουρνιέ προς το καλάθι για το kick-out στο γόντα μαρκάρι στο σούτ του οποίου καταλήγει στον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις με τον Βεζένκοφ. Χέις Ντέιβις, το double team, βρίσκει ελεύθερο το σόρτ, σουτάρει από μακριά, αστοχή, Μίτογλου. Και εδώ το σφύριγμα βολές σε επανάληψη, προηγούμενη απόφαση. Εδώ το σφύριγμα, το φάουλ στον κύριο Μίτογλου. Όλα αυτά στα 54 δευτερόλεπτα, 16-13. Κύριος Μίτογλου με 2-1 στην προηγούμενη φάση. Ο Ολυμπιακός έχει 5 φάουλ, ο Παναθηναϊκός 4. Εξού και ο Ντίνος Μίτογλου στη γραμμή των βολών. Παναθηναϊκός στο συν 4 με τους 4 πόντους του Ντίνου Μίτογλου. Οι 8 πόντοι συνεχόμενοι του Ναν έχουν 4 συνεχόμενους του Μίτογλου που τώρα γίνονται 5, 18-13 από το 5-12. Ένα επιμέρους 13-1 για τον Παναθηναϊκό, τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Τζόζεφ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ από τις 45 μοίρες. Είναι εύστοχο το σούτ του Βεζένκοφ που πρόλαβε την άμυνα του Χέις Ντέιβις. Μεγάλο καλάθι από το Βεζένκοφ για το 18-16. Σόρτς, Ναν με τον Τζόζεφ να αλλάζει με το Φουρνιέ στο μαρκάρισμά του. Στα 10 λεπτά έχει τελειώσει η επίθεση του Παναθηναϊκού. Σόρτς, η πάστα στον Καλαϊτζάκη. Πάει για κάτι εντυπωσιακό. Υπάρχει σφύριγμα φάουλ από τον Παπαπέτρου στον Τάικ Τζόνς που έχει περάσει το παιχνίδι στη θέση του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Σε επανάληψη όλη φάση, η πάσα στην καρδιά του ζωγραφιστού, στην καρδιά της ρακέτας και εδώ το σφύριγμα για το φάουλ πάνω στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκης στη γραμμή των βολών. Ο Καλαϊτζάκης φέτος έχει 50% από τη γραμμή των βολών και 4,3 πόντους μέσον όρο. Ευστοχή. Μέχρι στιγμής έχουμε 7-8 βολές για τον Παναθηναϊκό, 3-4 για τον Ολυμπιακό. Τα τρίποντα 2-7 για τον Παναθηναϊκό, 3-8 για τον Ολυμπιακό. Τα δίποντα 3-5 για τον Παναθηναϊκό, 2-5 για τον Ολυμπιακό. Τα rebound 16, η assist 3-6. Καλαϊτζάκης. Ευστοχή για το 20-16 στα 19,7 ολόκληρη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Και ο Γκραντ περνάει στη θέση του Καλαϊτζάκη για να πάει να παίξει πάνω στο Φουρνιέ. απεμπλέκονται εκεί οι παίκτες, τους βλέπετε εδώ. Τζόζεφ με σόρτς. Και παραφορά, Φουρνιέ. Που ήταν καταλήτη για τον Ολυμπιακό στα τελευταία μας και ως εκτελεστής αλλά και ως δημιουργός, εδώ είναι ο Εβάν Φουρνιέ. Τζόουνς, Φουρνιέ στο τέλος από μακριά, στοχή, τρέχει και μαζεύει ο σόρτς στα 3 δευτερόλεπτα. Βρίσκει τον Ναν, χάνει το κόντρο της μπάλας. Τέλος δεκαλέπτου, το σουτ του Νάνης αποβρίσκει το ταμπλό. Τέλος δεκαλέπτου, στο T-Center. Παναθηναϊκός Άκτορ, Ολυμπιακός 20-16. Πάμε γρήγορα διαφημίσεις και σε λίγο μαζί. Για να μην το πω, το σπορτ είναι

0: Λοιπόν, και πάλι στο T-Center με κάποια από τα λάβαρα της ομάδας μπάσκετ Παναθηναϊκού και τα πρωταθλήματα και τα κύπελα. Όλα αυτά στο δεκάλεπτο εδώ που είμαστε στο 26 Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός και πάμε γρήγορα στα αποστολή 30 φίλου.
1: Ο Γιώργος Μπαρντόκας ζήτησε από τους παίκτες του να παίξουν πιο δυναμικά στην άμυνα, να κάνουν πιο γρήγορες αλλαγές, να βάζουν το κορμί τους στην επίθεση, να γίνουν πιο επιθετικοί και να αποφασίζουν πιο γρήγορα. Ό,τι και να αποφασίσετε, αποφασίστε το πιο γρήγορα, τους είπε χαρακτηριστικά ενώ πέρασε το παιχνίδι και ο Ντόρσεϊ.
0: Σφύριγμα για φάουλ στον Τάρικ Τζόουνς. Ο Μπαρτζόκας σηκώνει αμέσως στο Μιλουτίνοφ, μια που είναι το δεύτερο φάουλ του Τάρικ Τζόουνς σε πολύ μικρό χρόνο, σε κάτι περισσότερο από ένα λεπτό συμμετοχής. Εδώ ο Τζόουνς με τον Κόζ Μπαρτζόκα και τον Γιάννη Καλαμπόκη. Και πίσω στο παιχνίδι με τον Σόρτς, Μίτολο από μακριά σουτάρει, το σούτ είναι κακό, είναι άστοχο και πάμε στο Γιάννη Νάτου.
2: Ο Εργένα Λαμάν έθεσε ως προτεραιότητα να περάσει μπάλα στο χαμηλό post. Είτε εκεί θα είναι ο Χέις Ντέιβις, είτε ο Μίτο Γλου. Από εκεί θέλει να ξεκινήσει η επίδεση. Νωρίτερα έδωσε ένα φάουλ. Στην τελευταία επίδεση δεν λειτουργεί σωστά η επίδεση.
0: Ντόρσε που έχει περάσει το παιχνίδι. Σφύριγμα Παπαπέτρου στο Μίτο Γλου για φάουλ πάνω στην προσπάθεια του Τάιλερ Ντόρσε που επανέρχεται στους τελικούς. Στην αγωνιστική δράση με τη συμμετοχή στους τελικούς. Ο Ντόρσε που είχε πρόβλημα. Δεν είχε αγωνιστεί ως τώρα και εδώ το σφύριγμα για το μαρκάρισμα του Ντίνου Μίτογλου πάνω στην προσπάθεια του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Όλα αυτά στα 9.28 για το ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός πια με Τζόζεφ, Ντόρσεϊ, Γουόρτ Πίτερς, Μιλουτίνοφ, ψηλό σχήμα. Και ο Ολυμπιακός με παιδιά από το 2 μέχρι το 5 oversized. Ετοιμάζεται και ο Τολιόπουλος. Για τον Παναθηναϊκό είναι ο Γκραντ, είναι ο Ναν, είναι ο Μίτογλου, είναι ο Σόρτς και ο Χέις Ντέιβις. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τρεις περιφερειακούς. Ναν, Σόρτς. Αλλάζει χέρι, προλαβαίνει με ένα στοχή δε Μιλουτίνοφ το rebound. Τζόζεφ προσπαθεί να κλέψει, να κάνει ότι φλέξει ο Γκραντ. Τρέχει ο Σόρτς, τρέχει ο Τζόζεφ, τελείζει ο Γκραντ. Τελικά με την πάσα του Σόρτς για να ταυτίσει το καλάθι για το 22-17 στα 8.50 όλα αυτά. Και ο Σόρτς κάθεται στον πάγκο και στο Βασίλη Στολιόπουλος. Εδώ ο Σόρτς που έκανε το κλέψιμο από τον Τζόζεφ, η πάσα τελική στο Γκραντ, γραφεί στην μπάλα στο καλάθι. Ο Γκραντ έχει δύο πόντους, ο Σόρτς έχει δύο πόντους και τρεις ασίστ με ένα rebound και ένα goal. Ο Σόρτς που έκανε το κλέψιμο από τον Τζόζεφ, η πάσα τελική στο Γκραντ, γραφεί στην μπάλα στο καλάθι. Ο Γκραντ έχει δύο πόντους.

Grant. Μίτογλου ψηλά. Γωνία για τον Αν. Παίρνει την baseline, αλλά έχει προηγηθεί. Σφύριγμα, φάουλ. Στην προσπάθεια του παίκτη του Παναθηναϊκού. Σε επανάληψη. Εδώ το σφύριγμα, φάουλ πάνω στο πλητέσιο. Και εδώ είναι ο Σλούκας με τον Ροκαβόπουλο, οι οποίοι δεν θα αγωνιστούν σήμερα. Ο Ροκαβόπουλος, ακόμη και αν χρειαστεί το Σάββατο, δεν θα αγωνιστεί έτσι κι αλλιώς. Έχει πάθει υποτροπή στην πνευματική από νευροσύνθετα. Ναν, χαμηλά. Ναν, το σκρίνει από τον Μίτογλου με τον Μιλουτίνοφ. Για μια ακόμη φορά στις αλλαγές. Στα 5, στα 4, βήμα πίσω, σουτάρι. Ευστοχή για το 25-17. Είναι η μεγαλύτερη τιμή στη διαφορά για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Το συν 8 με τον Κέντρικ Ναν είναι στους 11 πόντους. Walk-up. Ward. Ψηλά, ο Πίτερς πηγαίνει από τα screen. Dorsey χαμηλά, το match-up των δύο ψηλών. Μιλουτίνοφ με Μίτογλου. Walk-up προλαβαίνει, σουτάρει, ευστοχή. Ο Walk-up που σουτάρει πολύ καλά και στους τελικούς και στον τελευταίο αγώνα έχει 11 πόντους. Από την έναρξη δευτέρου γύρου και μετά έχει βελτιώσει πάρα πολύ τα ποσοστά του στο τρίποντο. 25-20. Walk-up φτάνει τις 5. Grant. Με μισμάτσο Μίτογλου. Μίτογλου πάει χαμηλά. Σουτάρει από κοντά, διαβάζοντας τη φάση με τον κοντύτερο αμυντικό σε αυτή τη φάση τον Dorsey πάνω του. 27-20, 7 και 14. Μίτογλου φτάνει στους 7. Στους 11 ο Ναν για τον Ολυμπιακό. 5 Walk-up, 5 Fournier, 4 ο Μαργολάου. Ward, Peters για το 27-20. 8 για την ίξη επίθεση του Ολυμπιακού. Φάουλ, σφύριζουν ταυτόχρονα Καταχούρας και Πουσανίδης. Πουσανίδης στον Καταχούρα, δικό μου το σφύριγμα. Τώρα του λέει εδώ στο ΣΥΧ. Εδώ είναι το σφύριγμα για το κράτημα του Ναν πάνω στον αντιπαλό του. Δεύτερο φάουλ του Ναν. Μιλουτίνοφ. Ναν, Παπα-Νικολάου και Τζόνς έχουν από δύο. Μιλουτίνοφ, kick out. Γόρτα μαρκάρει στο σουτ. Σουτάρει αστοχή, διώχνει ο Πίτερς, αλλά εκεί προλαβαίνει για την κατοχή του Παναθηναϊκού το Λιόπουλος. Γκραντ. Κέις Ντέιβις. Μίτογλου. Η πάσα στον Ναν χαμηλά. Σουτάρει με το φλότερ από κοντά για το 29-20, 6-37. 6-35 τώρα. Η διαφορά στο σύν 9 για τον Παναθηναϊκό είναι μεγάλη διαφορά σήμερα μέχρι στιγμής. Dorsey. Από μακριά σου τάρει ο Dorsey. Είναι άστοχος, μαζεύει ο Μίτογλου, τρέχει ο Ward. Έχει εξασφαλίσει κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Μίτογλου και Ναν. Grant. Από μακριά σου τάρει χαμηλό το σουτ. Εκεί μαζεύει άκοπα ο Τάιλερ Dorsey. Έχει ζητηθεί time out. Από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι. Dorsey, Ward στα 6 λεπτά για το ημίχρονο. Walk-up, Μιλουτίνο, φάουλο, Μίτογλου σηκώνει αμέσως το χέρι. Έδωνε ο Ντίνος Μίτογλου που μέχρι στιγμή είναι στους 7 πόντους, τα 3 rebounds, τη μία assist απέναντι στο Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι στους 2 πόντους, στα 2 rebounds, στις 2 assist. Πάμε διαφημίσεις, πάμε time out, σε λίγο μαζί.

0: 6 λεπτά για το ημίχρονο. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός 29-20. Και πάμε γρήγορα, καθώς έχουμε επαναφορά Ολυμπιακού στον Αποστόλη Τριανταφύλου.
1: Να κοντρολάρουν τα συναισθήματά τους, να χρησιμοποιήσουν σωστά τα φάουλ όποτε έχουν την ευκαιρία, να γυρίσουν την μπάλα, να ψάξουν την έξτρα πάσα. Ήταν η οδηγία του Γιώργου Μπαρτζόκα.
0: Πίτερ σε κίνηση, walk-up με τον Τελειόπουλο μπροστά του. Walk-up, βρίσκει διάδρομο, κάθετο, αλλάζει χέρι, κερδίζει και τον Λεσορψλά, ευστοχή.

0: πάμε στο Γιάννη Νάτου, 29-22.
1: Ο Εργίνα Ταμάν θέλει για μία ακόμη φορά η μπάλα να περάσει μέσα στο χαμηλό post και στη συνέχεια να βγει προς τα έξω κοιτώντας τον Τολιόπουλο για να πάρει το σουτ.
0: Τολιόπουλος. Λεσόρ. Με αντίπαλο το Μιλουτίνοφ. Λεσόρ για τον Γκραντ στα 4. Δύσκολο σουτ εκτός ισορροπίας. Και έρχεται ο Καλαϊτζάκης, πετάει την μπάλα, νέο έρμπολ. Κύριο Φουρνιέ που κατεβάζει σε μια απόπειρα γρήγορη επίθεση με αυτοπεποίθηση σουτάρει για 3. Αστοχή το putback όμως από τον Πίτερς καθώς πήρε γρηγορότερα θέση κατά από τη Στεφάνη από τον Τολιόπουλο. 29-24 μειώνει στους 5 Ολυμπιακός Τολιόπουλος. Σουτάρει από μακριά. Αστοχή. Λεσόρ διώχνει την μπάλα εκεί που δεν είναι κανένας. Αλλαγή κατοχής από το putback του Πίτερς και την κακή γρήγορη επίθεση του Τολιόπουλου. Εδώ σε επανάληψη Φουρνιέ. Και το putback του Άλεκ Πίτερς που βρέθηκε στο σωστό χρόνο και χώρο για το follow. Φουρνιέ στα 4.50. Πίτερς walk up. Walk up αλλαγή στο μαρκάρισμα. Ο Χέις Ντέβις μπροστά του. Μιλουτίνο, Φουρνιέ. Περνά από το Λεσόρ βήματα, λέει ο Πουσαρίδης που είναι δίπλα του και δίπλα στον Μπαρτζόκα. Τι φώνεσαν τον Μπαρτζόκα στον παίκτη του. Σε επανάληψη η φάση και εδώ η φάση του Φουρνιέ ποιο τ' άκουσε και τον Μπαρτζόκα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις αλλαγές, να δούμε πώς παίζει κάθε ομάδα. Γκραντ, Τολιόπουλος, Χουάντσο, Ναν και Λεσόρ, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ, Πίτερς και Γόκαπ. Γκραντ. Η μπάλα έξω από παρέμβαση, λέει ο Πουσαρίδης στην baseline. Εδώ είναι ο Αταμάν στα 4.25 όλα αυτά. Στα 8 για την εξεπίθεση. Ναν με walk up. Ναν περιστροφική ασφυκτικά μαρκαρισμένος. Καλή άμυνα του walk up. Ο Νάν αστοχή. Walk up corner 3. Είναι άστοχος. Μάχες εκεί με το Χουάντσο να μαζεύει τελικό στην μπάλα. Ναν με Φουρνιέ μπροστά του. Έρχεται walk up για την παγίδα. Τολιόπουλος. Λεσόρ με walk up. Φάουλ χαμηλά λέει ο Πουσανίδης του walk up. Στα 3.54 όλα αυτά. Και 29-24, 3.54 αλλαγή σόρτς επανέκθεσης του Τολιόπουλου που κάθεται στον πάγκο σε 4 λεπτά 0-1 στο τρίποντο, ένα rebound. Επανέρχεται το σόρτς. Θυμίζω ο Σλούκας δεν παίζει ούτε σήμερα. Γκραντ προλαβαίνει τις αντιδράσεις των αμυντικών και βρίσκει το κόψιμο το ενεργό με στην baseline για το 31-24, 3.44. Walk up. 4-3 τα φάουλ. Αν και δυσφάλει ο Ολυμπιακός πάει βολές. Φουρνιέ σερβίρει την μπάλα στο καλάθι, σφύριγμα, φάουλ, δύο βολές λέει ο Καταχούρας. Εδώ είναι ο Γουόρτ και ο Τζόζεφ στον πάγκο του Ολυμπιακού και σε επανάληψη το κόψιμο του Μιλουτίνοφ και εδώ το φάουλ πάνω στο παίκτη του Ολυμπιακού. 3-32, 31-24. Εύστοχος ο Φουρνιέ που φέτος σουτάρει με 91% βολές. Μετά τον Τζόζεφ είναι ο πιο εύστοχος παίκτης της ομάδας του Ολυμπιακού από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Σήμερα έχει 3-3. Φουρνιέ ευστοχή 31-26 διαφορά στους 5, 3,5 λεπτά. Γκραντ με αντίπαλο τον Ντόρσεϊ που παίρνει χρόνο συμμετοχής. Σόρτς με ψηλό μπροστά του, τον Πίτερς. Να δούμε, θα τον παίξει στα πόδια. Και αυτό κάνει. Κερδίζει τη φάση κατά κράτος ολοκληρωτικά ο Πίτερς παίρνοντας την μπάλα μέσα από τα χέρια. Φουρνιέ περνάει το σκριν του Μιλουτίνοφ. Βρίσκει συμπαράσταση και άνοιγμα δεξιά. Walk up. Έχουμε σφύριγμα από τον Μαπέτρο. Είναι το τρίτο φάουλ του TJ Shorts. Εδώ η προηγούμενη φάση, στο οποίο ασχετήθηκε το φάουλ στο Shorts. Βλέπετε σε επανάληψη. Και σηκώνει τον Nigel Hayes-Davis ο Αταμάν. Δύο Ναν μέσα από τον Πίτερς και δύο από τον Μίτολου. Δύο Τζόρς, δύο Παπα-Νικολάου για τον Ολυμπιακό. Εδώ είναι ο Αταμάν προβληματισμένος. Πίτερς στη γραμμή των πολλών 2-2. Πίτερς φτάνει τους 4 πόντους. Πλέον ψηλώνει κι άλλο το σχήμα. Ο Αταμάν ξαναπηγαίνει σε αυτό το σχήμα των, το oversized από το 3 μέχρι το 5 με Χουάντσο, Νάιζελ Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Να διορθώσω, Νάιζελ Χέις Ντέιβις, Χουάντσο και Λεσόρ. Έχει βγει ο Πίτερς για να παίξει αυτή τη δυναμική άμυνα πάνω στο Γκραντ. Χουάντσο μοιράζει τον Νάν στα 8 δευτερόλεπτα. Νάν αμυλά, μπάλα φτάνει τελικό στον αποδέκτη της Λεσόρ, ο οποίος βάζει ένα πολύ δύσκολο καλάθι με το αριστερό χουπ. Για το 33-28 στα 2,5 λεπτά όλα αυτά, με τον Ματίας Λεσόρ να πετύχει το πρώτο του καλάθι. Ντόρσεϊ μοιράζει παιχνίδι για το walk-up. Προσποίηση στο Χουάντσο. Walk-up, Μιλουτίνοφ έξω στον Ντόρσεϊ. Θα σουτάρει μαρκαρισμένο σουτ μέσα. Δύσκολη φάση για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που κάνει το 33-31 μείον Ολυμπιακός στους 2. Ναν χαμηλά. Χουάντσο εξ επαφής αστοχή. Λεσόρ έχει κερδίσει το φάουλ σφύριγμα μετά την αστοχία του Λεσόρ. Του Χουάντσο, ο Λεσόρ πήρε τη φάση πάνω του. Δείτε εδώ σε επανάληψη. Λεσόρ αστοχή. Και εδώ το σφύριγμα για το μαρκάρισμα πάνω στον Ματίας Λεσόρ. Εδώ η προηγούμενη φάση με το αριστερό χουκ του Ματίας Λεσόρ. Το βλέπετε εδώ. Όλα αυτά στα 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Ο Βεζέκοφ θέση του Μιλουτίνοφ. Ο Ολυμπιακός παίζει με forward πια χωρίς center. Δηλαδή Βεζέκοφ και Πίτερς. Ο Λεσόρ ευστοχή, ετοιμάζεται και ο Καλαϊτζάκης για το τελευταίο δίλεπτο. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχουμε Πίτερς, Ντόρσε, Φουρνιέ, Γουόκαπ και Βεζέκοφ με τρεις περιφερειακούς ψηλά γκάρδομος και δύο forward ο Ολυμπιακός. Αν μπει θα δούμε την αλλαγή τώρα το Παναθηναϊκό για να δούμε και την πεντάδα του. Λεσόρ έξω, ακολουθεί και ο Παναθηναϊκός το σχήμα και προσαρμόζεται με Καλαετζάκη, Ναν, Γκραντ, Χέις Ντέιβις και Χουάντσο. Άρα δύο πεντάδες χωρίς κανένα αυθεντικό ψηλό. Walk-up με τον Ναν, Ντόρσε ψηλά με τον Γκραντ γάτι πάνω του. Η αλλαγή με τον Χουάντσο, θα τον παίξει στα πόδια ο Ντόρσε. Αλλάζει χέρι, χαμηλό το σουτ, μαζεύει ο Χουάντσο για τον Ναν. Το 35-31 παραμένει, είναι 45 για το ημίχρονο. Ναν κρατάει μπάλα, εκεί είναι ο Γκραντ. Γκραντ προς το καλάθι, το kick out για τον Ναν στα 10 δευτερόλεπτα. Ναν σπασιμό της μέσης και φάουλ από τον Μπουσανίδη. Εδώ βλέπετε τον Πίτερς στα 1-33 όλα αυτά και σε επανάληψη φάση με τον Ναν να κερδίζει το φάουλ. Μέχρι στιγμής Παναθηναϊκός 8-15, δίποτα 53%, 4-9, ο Ολυμπιακός 44%. Τρίποντα 3-12, Παναθηναϊκός 25%, 5-16, ο Ολυμπιακός 31%. Βολές 11-12, Παναθηναϊκός 8-10, ο Ολυμπιακός 80%, 92% και 80% αντίστοιχα. Τα rebound 19-14, Παναθηναϊκός ασίστ 6-8, ο Ολυμπιακός. Πλευσίματα 1-2, ο Ολυμπιακός. Μπλοκ 1, ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, το σκορ διαμορφώνεται στο 37-31 με τον Ναν να έχει 15 πόντους. Έχουμε 90 δευτερόλεπτα και κάτι λιγότερο και walk-up με τον Ναν. Δώσε ψηλά όπως και ο Βεζέκοφ για το screen και φάουλ. Σφυρίζει ο Παπαπέτρου και είναι το τρίτο φάουλ του Κέντρικ Ναν σε αυτό το μαρκάρισμα από 3 φάουλ shorts και Ναν για τον Παναθηναϊκό. Εδώ ο Καλαϊτζάκης κάτι λέει στον Ναν με την κατάσταση που διαμορφώνεται για τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Και εδώ το τρίτο φάουλ του Κέντρικ Ναν πάνω στον walk-up. Walk-up από τη γραμμή των βολών είναι εύστοχος για το 37-32. Walk-up φτάνει με αυτά και με αυτά τους 8 πόντους με 3-6 εντός παιδιάς, 2-3 τρίποντα, 1-3 τρίποντα. Μία-μία βολή, μία ασίστ, ένα κλέψιμο, κανένα λάθος. Γουόκαπ ευστοχή για το 37-33 και αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. 80 δευτερόλεπτα, ο Αταμάν κρατάει τον Ναν στο παιχνίδι. Θυμίζω ο Ναν έχει πια από την πρώτη φάση με το Γουόκαπ 3 φάουλ. Γκραντ, Χουάντσο, η διαφορά των 4 πόντων, βγαίνει ψηλά ο Χέις Ντέιβις από τα σκριν. Είναι Πίτερς με Λεσόρ, δεν βρίσκει γωνία πάσα ο Χέις Ντέιβις, κάνει λάθος, αμήνα από μπροστά εξαιρετική του Πίτερς και Φουρνιέ. Φουρνιέ με έναν στην ξένα τρίπλα, είναι ο Γουόκαπ που δίνει χώρο ο Λεσόρ, κλέβει ο Χουάντσο. Χουάντσο κρατάει μπάλα, είναι ο Ναν που σουτάρει για 3. Θα ευστοχίσει για τους 18 προσωπικούς του πόντους και το 40-33. Στα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης του Παναθηναϊκού ο Μπαρτζόκας δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος. Προσπαθεί να ξανακλέψει ο Χουάντσο προς στιγμή υπεραριθμία. Γουόκα προλαβαίνει τον Ναν. Σουτάρει άσχημα αλλά εκείνο πίτες για να ανανέωσει επίθεση για τον Ολυμπιακό. Σφύριγμα φάουλ στην προσπάθεια του Χουάντσο. Όλα αυτά στα 29 και 9. Σε επανάληψη, εδώ ο Φουρνιέ προς τη μην deflection και εδώ το σφύριγμα φάουλ πάνω στον Χουάντσο Ναγκόμεθ. 40-33 με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι στους 3 πόντους με τώρα να εκτελεί την πρώτη βολή για σήμερα και να αστοχεί.

0: Grant. Κοσένα δευτερόλεπτα. 40-34, 9 για τη λήξη επίθεσης του Παναθηναϊκού. Γκραντ, Ναν, σουτάρει για 3, είναι άστοχο το σουτ.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
0: Και πάλι μαζί εδώ στο T-Center, Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, 4,6 για το φινάλε του πρώτου μέρου, 40-34, γρήγορα στον Αποστόλη Τριανταφύλου.
2: Μακρινή πάσα από τον Γόκαπ στον αριστερό διάδρομο, στον Βεζένκοφ, ο οποίος θα τρέξει, από την άλλη θα τρέξει ο Φουλνιέ και ο Πίτερς.
0: Γιάννη.
3: Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον φάουλ και μοίρασε άτομα ο Αταμάν και θα θελήσει να κάνει και το κλέψιμο χωρίς φάουλ πάντως.
0: Για να δούμε λοιπόν στα 4,6 τι θα γίνει σε αυτή την ειδική κατάσταση. Είναι ο walk-up στην επαναφορά, baseline για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε τι έχει σχεδιάσει ο Μπαζόκας, θα βγει αυτό που σχεδίασε. Φουνιέ κρατάει μπάλα από το κέντρο του γηπέδου, σουτάρει από μακριά, η μπάλα είναι airball. Τέλος ημιχρόνου εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, Παναθηναϊκός Άκτορ 40-34. Και μια είδηση επί του πιεστηρίου, του ηλεκτρονικού πιεστηρίου. Έχουμε δύο αποφάσεις του αθλητικού δικαστή. Επιβάλλεται στον κύριο Γιανακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για 6 μήνες και χρηματικό πρόστιμο 50.000 ευρώ. Και επιβάλλεται και στην Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία χρηματικό πρόστιμο ύψους 50.000 για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της που τελέστηκε καθ' υποτροπή. Αυτή είναι η είδηση, η μία αγωνιστική που βγήκε πριν από λίγη ώρα με την τιμωρία στον κύριο Γιανακόπουλο και στον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με το 40-34 του Παναθηναϊκού και πάμε γρήγορα στον Αποστόλη Τριανταφύλου.
2: Thomas Avery, Tafa, first half, what Olympiacos must improve or must change in the second half?
4: Our defense needs to get a little bit better. We need to be a little more physical, take them out of their stuff, and just be more aggressive on the defensive end.
2: Thank you very much. Στην ερώτηση για το τι πρέπει να αλλάξει στο δεύτερο ημίχρονο, είπε στην άμυνα θα πρέπει να γίνουμε πιο επιθετικοί, θα πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί, να πάρουμε τα αμυντικά rebound. Γενικότερα έδωσε έμφαση στην άμυνα.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο και τι έχουμε στα στατιστικά 41-33 τα εντός παιδιάς για τις δύο ομάδες. 53-44 στα δίποντα, 29-28 στα τρίποντα, 92-79 στις βολές, 12-13 Παναθηναϊκός, 11-14 Ολυμπιακός. Τα rebound 19-16 Παναθηναϊκός, η assist 7-8 Ολυμπιακός, τα κλεψίματα 2-3 Ολυμπιακός. Τα λάθη από 5 και πάμε στον Γιάννη Νάτου.
5: Είμαστε μαζί με τον Kendrick Nunn. Kay, one very strong first half. You are up 6. What do you have to do in the second half in order to be the win?
6: I think we got to rebound the ball a lot better. Keep our offense going, igniting that, and just playing solid on defense without fouling.
5: Thank you very much. Αυτό που μας είπε ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού είναι ότι πρέπει να πάρουν τα rebound, πρέπει να είναι πολύ δυνατοί απέναντι στους παίκτες του Ολυμπιακού και να το κάνουν αυτό, να παίξουν άμυνα χωρίς να κάνουν φάουλ. Προφανώς το αναφέρει από τη στιγμή που και ο ίδιος έχει φορτωθεί με 3 φάουλ.
0: Και να τελειώσουμε πολύ γρήγορα με τους πόντους. 18 για τον Αν, 7 για τον Μίτογλου, για τον Παναθηναϊκό, η πρώτη σκόρερ. Πρώτος rebound τον Μίτογλου με 4. Για τον Ολυμπιακό έχουμε 9 το walk-up και 7 τον Φουρνιέ που έχει και 4 rebound και 2 assist. Αυτό όσον αφορά στο πρώτο ημίχρονο, πάμε γρήγορα τα ρυθμιστικά μας και σε λίγο μαζί για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.

0: ήλικης είναι ένας μέγιστος ποιητής. Όταν είχε πάρει Νόμπελ ο ήλικης, ζήτησαν από διάφορους ανθρώπους καλλιτέχνες να κάνουν μια δήλωση. Και ο Τάκης ο Χόρνιχετη τότε δεν βραβεύτηκε ο ήλικης με τον Νόμπελ, αλλά τον Νόμπελ με τον ήλικη. Αυτό κάτι λέει.
1: Start με τη Λένα Αρώνη. Κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Λιμπέρ Παπα-Νικολάου και κάθομα! 25-22 για τον Ολυμπιακό. Άστοχος της Φασούλας, καρφώνει και φάουλ. Το δεύτερο ξέσπασμα που ζητούσε ο Ολυμπιακός από τον αρχικό της ομάδας, τον Παναγιώτη Φασούλα.
1: Η δεκαετία του 90 είναι εκείνη της αναγέννησης και ανάδειξης του μπασκετικού Ολυμπιακού ως μιας μεγάλης ευρωπαϊκής δύναμης. Τα χρόνια της ακμής στη δεκαετία του 70, με τα πρωταθλήματα, τα κύπελα και την ευρωπαϊκή διάκριση μέχρι τους 6 του κυπέλου πρωταθλητριών, τελείωσαν γύρω στο 1980. Η αξέχαστη φουρνιά των Γιατζόγλου, Καστρινάκη, Διάκουλα, Μελίνη και όλων των υπολείπων άρχισε να περνά σταδιακά στην αποστρατεία και ο Ολυμπιακός στη δεκαετία του 80 έπεσε σε φτώχεια και παρακμή. Όταν ο Σωκράτης Κόκαλης ανέλαβε τον μπάσκετ των Ερυθρόλευκων, είχε μεγάλες φιλοδοξίες. Το 1991 επιλέγει τον Γιάννη Ιωαννίδη ως τον προπονητή που θα χαράξει τη νέα εποχή. Πρώτη κίνηση ήταν η μετακόμιση από το ταπεινό Παπαστράτιο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η δεύτερη ήταν η έλευση στην ομάδα του περίφημου Ζάρκο Πάσπαλε, το ίδιο εκείνο καλοκαίρι που ξέσπασε ο εμφύλιος στη Ιουγκοσλαβία και οδήγησε στη διάλυσή της. Με εκείνο το σχήμα, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα του 1993, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του πτήσεις. Ο Ολυμπιακός έχτισε μια αδιαμφισβήτητη δυναστεία, κατακτώντας συνολικά 4 πρωταθλήματα με τον Γιάννη Ιωαννίδη, ενώ έφτασε 2 φορές μέχρι τον τελικό της Ευρωλίγκας. Το ευρωπαϊκό όμως δεν ήρθε. Αντίθετα, το 1996 ο Παναθηναϊκός, χωρίς να έχει πάρει ακόμα τα ενία στο εγχώριο μπάσκετ από τους Ερυθρόλευκους, το κατέκτησε στο Παρίσι με πρωταγωνιστές τους Wilkins και Βράνκοβιτς. Παρά το εντυπωσιακό 73-38, με το οποίο ο Ολυμπιακός του Ιωαννίδη κέρδισε το τελευταίο του πρωτάθλημα το 1996, λίγες μέρες μετά την ευρωπαϊκή στέψη του Παναθηναϊκού, που αγωνίστηκε χωρίς τον Wilkins, όλα έδειχναν μελαγχολικά στο λιμάνι.
0: Η μπάλα θα έρθει στα χέρια της ελληνικής ομάδας και μέσω Τάρλετ η πρώτη εκδήλωση επίθεσης από τον Τέβι Τρίβελ. Η Γάλλας. Υπόκριση όμως.
1: Κάπως έτσι, ο Γιάννης Ιωαννίδης απομακρύνθηκε και στη θέση του ήρθε ο Ντούσαν Ίφκοβιτς με την άβρα των μεγάλων του επιτυχιών με την Εθνική Ιουγκοσλαβίας αλλά και των σπουδαίων ομάδων που είχε φτιάξει στον ΠΑΟΚ και τον Πανιόνιο αλλά και τη φήμη του σκληρού που δεν δεχόταν μίγα στο σπαθί του. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την πορεία του εκείνη τη χρονιά με ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση του μεγάλου ευρωπαϊκού τίτλου. Ο Ίφκοβιτς είχε ως βασικό του ψηλό τον Παναγιώτη Φασούλα, με τον οποίο είχαν κοντραριστεί πολύ άσχημα στον ΠΑΟΚ. Ενώ δεν ήθελε τον David Rivers, που είχε επιλέξει ήδη από την προηγούμενη χρονιά ο Ιωαννίδης και επιχείρησε να φέρει στη θέση του τον Αλεξάνδρ Τζόρτζεβιτς. Οι σχέσεις του Ιουγκοσλάβου δεν ήταν καλές ούτε με τον Σιγάλα, αλλά ούτε και με τον Παπα-Νικολάου. Στη φάση των 16 στην Ευρωλίγκα ήρθε ως αντίπαλος η Παρτιζάν. Στον καθοριστικό τρίτο αγώνα στο Βελιγράδι, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 74-69, χάρη στον καταπληκτικό Φράνκο Νάκιτς. Επόμενος αντίπαλος, στα προημιτελικά, ο Παναθηναϊκός που είχε και το πλεονέκτημα έδρας. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με το επιβλητικό 69-49 μέσα στο ΟΑΚΑ και όλα πήραν το δρόμο τους.
0: Ο καταπληκτικός πρωταγωνιστής της αποψινής βραδιάς καταφέρνει και βρίσκει για άλλη μια φορά το στόχο. Κάνει το 65-55.
1: Στη Ρώμη, στον ημιτελικό του Final Four, αντίπαλος ήταν η Ολύμπια Λουμπιάνας. Η νίκη του Ολυμπιακού ήρθε εύκολα, με 74-65 και τον Rivers να πετυχαίνει 28 πόντους.
0: Το παιχνίδι είναι του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι. Έχει λήξει 5-4-3-2-1. Το σούτ θα μετρήσει αν δει, δεν μπαίνει. 74-65. Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος νικητής του πρώτου ημιτελικού. Ο Ολυμπιακός είναι στον τελικό του Final Four. Ολυμπιακός Ολύμπια Λουμπιάνας 74-65 και πανάξια η ελληνική ομάδα στο τελικό της Πέμπτης.
1: Στον τελικό, μπροστά σε 10.000 ερυθρόλευκους οπαδούς, ο Ολυμπιακός βρέθηκε και αυτός απέναντι στην Μπαρτσελώνα, όπως την προηγούμενη χρονιά ο Παναθηναϊκός. Εγκέφαλος της ομάδας των Καταλανών ήταν ο Τζόρτζεβιτς, τον οποίο στην αρχή της χρονιάς ο Ίφκοβιτς προόριζε για αντικαταστάτη του Ρίδας. ο οποίος στην εξέλιξη του αγώνα εξαφάνισε τον Σέρβο, ενώ πέτυχε και 26 πόντους, 3 κλεψίματα και ισάριθμες ασίστ στο καλύτερο τριήμερο της καριέρας του και στην καλύτερη σεζόν στα όσα χρόνια έπαιξε μπάσκετ.
0: Ρίμπερς, πιάσε τον τώρα. Ένα εκπληκτικό καλάθι από τον Ντέιβιντ Ρίμπερς που κάνει τους 20 πόντους, το 5 στα 8 τίποτα και οδηγεί τον Ολυμπιακό στην κρυφή κορυφή της Ευρώπης.
1: Ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα την Μπαρτσελόνα με 73-58. Επιπλέον, κέρδισε και το πρωτάθλημα, που ήταν το πέμπτο συνεχές, αλλά και το κύπελο Ελλάδας, σε ένα αλυσμόλυτο τρέμπλ.
0: Ένα και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. 73-58, ο Ολυμπιακός και μαζί του το ελληνικό μπάσκετ στον 7ο ουρανό της Ευρώπης. 73-58, η ώρα του τριάμφου, η ώρα της αποθέωσης για τον αρχηγό. Χιλιάδες πλάς ανάβουν. Ο Ολυμπιακός είναι και τυπικά πρωταθλητής της Ευρώπης. Η ερυθρόλευκη στον όλυμπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Ο Ολυμπιακός είχε ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης. Στο μέλλον, επρόκειτο να κερδίσει ακόμα 2 ευρωπαϊκά και να φτάσει πολλές φορές στον τελικό. Εκείνο το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο φέρει ασφαλώς τη σφραγίδα του γεννημένου νικητή Ντούσαν Ίφκοβιτς, αλλά σίγουρα οφείλει αρκετά και στον Γιάννη Ιωαννίδη, που έκτισε την ομάδα και έφερε τον Ρίβας.
2: Τι έλειπε από τον Ολυμπιακό τελικά τα 3 προηγούμενα χρόνια και έφτανε στη βρύση, αλλά την τελευταία στιγμή κάτι γινόταν και δεν σηκώνε την κούπα.
3: Δύσκολα να σας απαντήσω τώρα εγώ τι έλειπε και τι έφταιε αυτή τη στιγμή. Εκείνος ο Ολυμπιακός πιστεύω που ήμουνα παρόν και από κοντά στο Τελαβίβ με τον Τάρπη και με τον Πάσπελ και πάρα πολύ καλή ομάδα, μπορεί να είναι απλά και άτυχη. Δεν έπαιξε αυτή την Μπαρσελόνα, σίγουρα χτεσινή ήταν πάρα πολύ καλύτερη από την Μπαρσελόνα εκείνη κτλ.
1: Όταν όμως ο Ίφκοβιτς οδήγησε τον Ολυμπιακό και στο δεύτερο ευρωπαϊκό του, μετά από 15 άγωνα χρόνια, το 2012 στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο αποτέλεσε την βάση της ευρωπαϊκής εκτόξευσης του Ολυμπιακού στις μέρες μας, όλοι αναγνώρισαν το μεγαλείο ενός αυθεντικού μύθου του παγκόσμιου μπάσκετ.

0: Την καθαρά Δευτέρα έχουμε το αλευρομιζούρωμα. Είναι ένα έθιμο αιώνων. Μας έρχεται από πάρα πολύ μακριά. Εμείς οι γαλαξιδιώτες το έχουμε στο DNA μας. Είναι η ιστορία μας. Αν δεν το ζήσεις, αν δεν το έχεις μέσα σου, δεν μπορείς να το καταλάβεις, να το νιώσεις.
1: Για τα πανηγύρια, κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος. Μαρή Κανίνου, μάλλον η κυρία που έχω μελετήσει και τραγουδήσει περισσότερο από όλες.
2: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 6565.

στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίλη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Largo. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharbor.com, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο

0: 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kontos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kontos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kontos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Όλαση. Όλαση. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Berlin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

0: Πάμε να είναι δύο ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
1: Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σα

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf Willie Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Κρήγορε Beach.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Στο Greek Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράς, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Pass. Ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Pass. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: δεν ξέρω αν.
1: Πάνω κάτω

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζοντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Taos Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σα

Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: ραδιό, ραδιό, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας. Ραδιό.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ρωμαρία Λουλουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision. 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Μα έλα, πες μου τι σου λένε, τα μάτια μου να κλαίνε, μα θα σου τα κάνω.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety.

This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockies.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: και στο όργανο από τον Μπαγγέλη και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφέρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greeks Taverna Tapos Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greeks Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greeks Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4899. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος.
1: Πάμε να είναι ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
0: Γεύση Ρέστρεπ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Ρέστρεπ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf Wheel Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East of Cleveland.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανδίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές ελαφρές επιτυχίες.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Αναμνήσεις από το παρελθόν. Δύο μάτια.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπου σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπου σε όλη την Αμερική. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Αρμονίων συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με διάφορα τραγούδια. Μπέση Αργυράκη.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danube, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Αντώνης Καλογιάννης. Καληνύχτα σε όλους.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω πλήγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω πλήγο.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Μανώλη Μίτσια. Εμείς.

Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας χώρων. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η δικιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 6565.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Μίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
0: Γεύση Ρέστρεν με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβασταλία και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Ρέστρεν. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapos Prince. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
2: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
3: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Το Greek's Tavern, μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέν και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Tres. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Tres. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.